36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ξέρω. Πέμπτη αρχίζει κάτι φόρο προς Παρασκευή.
2: Εντάξει.
1: Σουκού και τα λοιπά.
2: Αλήθεια είναι. Το αισθάνομαι. Να μην το πω.
1: Οκ. Okay. Εδώ είμαστε όμως.
2: Βέβαια εδώ είμαστε. Και αύριο που είναι Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα, και τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχετε αρχίσει περί διακοπές, καλοκαίρι, μπάνια κλπ.
2: Ναι. Ονειρευόμαστε κι εμείς.
1: Βοηθάει σιγά σιγά και ο καιρός.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρωμένοι για τις επόμενες δύο ώρες.
2: Για να πούμε τι θα
1: δούμε.
2: Μάλιστα.

0: μάθανε πως αυτό και πλακώσανε και οι...
1: Κανονικά όμως,
0: δηλαδή,
1: να μην τα πούμε
0: τι γίνεται
1: όλα.
0: Ρε παιδί μου, όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ και όχι μόνο για μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες, αλλά και για ανεξάρτητες ταινίες, όπως αυτή που θα σου πω τώρα.
0: Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μάθιου Μακόνεχι, ξέρουμε ότι ξέρω εγώ κάθε 2-3 χρόνια εδώ είναι, στην Ελλάδα, του αρέσει. Φέτος λοιπόν ήρθε πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Να κάνει ένα ρεπεράζ, δηλαδή να δει τους τόπους που θα γίνουν τα γυρίσματα μαζί με το γιο του, το Λέβη. Mm-hmm. Είναι μια ανεξάρτητη ταινία με θέμα το skateboard.
0: Okay.
1: Η οποία θα εμφανιστεί στο Los Angeles το 2028, αλλά γυρίζεται τώρα. Τώρα, γιατί το skateboard και γιατί το 28? Γιατί το skateboard έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα, συγγνώμη, κερδίζει θαυμαστές, είναι street αγωνίσματα, έτσι. Και εκτός από ηθοποιό, το 28 έχει να κάνει με την Ολυμπιάδα. Εκτός από ηθοποιός ο Μακόνεχι, να θυμίσω ότι είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Από παντού τα παίρνει.
1: Από παντού τα παίρνει κανονικά. Ναι. Και βεβαίως είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμπροταγωνιστεί με το γιο του, το Λέβη. Έχει συμπροταγωνιστήσει και στην ταινία του 2025, The Lost Bus. Και είναι μια ταινία που στηρίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία του 2018, που είχαν γίνει μια τεράστια πυρκαγιά και είχε απειληθεί μια κατασκήνωση. Το The Lost Bus λοιπόν, mm-hmm, είναι ένα λεωφορείο που είχε μέσα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: εφήβους, και η αγωνία μέχρι να βρουν αν έχουν σωθεί ή όχι. Τώρα, πώς θα στήσουν την πυρκαγιά του Los Angeles στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Και δεν το θέλω.
1: Και δεν το θέλουμε κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, παραγωγή είναι αυτή, κάτι θα κάνει.
1: Έλαντε. Ας έρχονται,
0: ναι,
1: και μια χαρά.
0: Okay.

0: γιατί στην TV.
1: Άλλη καλοκαιρινή ταινία.
2: Και όταν λέμε καλοκαιρινή, μην με ρωτήσει αν είναι σοβαρή. Ένα κωμικό θρίλερ θα σου πω τώρα. Το Scary Movie το 6.
1: Αυτό έχει παραγίνει.
2: Έχει παραγίνει.
1: Αλλά
2: πραγματικά. Με σκηνοθεσία του Michael Tights. Το περιμένουμε περίπου στις 10 Ιουνίου. Και 26 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση με το μασκοφόρο δολοφόνο, επανενώνεται η παρέα της πρώτης ταινίας για το γνώριμο Ghostface, ο οποίος επιστρέφει για να τους κυνηγήσει.
1: Ναι.
2: Πρωταγωνιστή και έχει γραφτεί κιόλα στο σενάριο από το Marlon και το Sean Wyans, είναι Καναδοί κομικοί. Και την Αν Φάρις, η οποία έχει παίξει και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο. Η Αν Φάρις το έχει πάρει αυτό.
1: Το Scary Movie.
2: Ναι, okay. Το Scary Movie. Ναι, το Scary Movie.
1: Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, όποιοι θέλουν λίγο να γελάσουν, λίγο να φοβηθούν.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα.
1: Μήπως το έχεις βρει?
0: Όχι.
1: Και το έχεις κρατήσει.
0: Το μυστικό της Μαντόνα.
1: Το μυστικό της Μαντόνα.
0: Αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, θυμάσαι, αχ, τα κακό και κακό, ένα βράδυ μαγικό.
1: Έτσι.
0: Μέσα στη Φόρντ έχασα κάτι
1: που
0: αυτό,
1: το είχα
0: μυστικό.
1: Φυλαχτό.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, πώς αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Πρώτα απ' όλα που αφήνεις τα ρούχα σου, Χρυσή μου, πώς κυκλοφορείς γυμνή. Δηλαδή πώς τα χάσε αυτά.
0: Άντε ντε, χάθηκε το κορμάκι της Μαντόνα. Και έγινε παγκόσμια είδηση, ρε
1: φίλε. Μην το συζητάς και πάρα πολλοί αρχίσαν να το ψάχνουν κιόλας που δεν το ξέραν ότι είχε χαθεί.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα, η οποία φέτος
1: πήγε Κοατσέλα.
0: Κοατσέλα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Φαντάζομαι έχει φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να είναι στο πλευρό κάποιου.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Ωραία ήταν.
0: Εγώ τις έχω δει.
1: Και πόσο ίδιες οι φωνές τους σε ορισμένα κομμάτια.
0: Λοιπόν,
1: παρόλα αυτά.
0: Λίγες μέρες λέει μετά τη συναυλία, η pop star, δηλαδή η Μαντόνα, αποκάλυψε ότι σημαντικά κομμάτια από την εμφάνισή της εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
1: Τι εννοούμε, κάποιος τα πήρε.
0: Πρόκειται, λέει, για τον ίδιο κορσέ. Πώς κυκλοφορεί τώρα η pop star
1: χωρίς
0: κορσέ?
1: Έλαντε.
0: Τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι κούτσι που είχε φορέσει την πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του 2006.
1: Πάλι 20 χρόνια πριν.
0: Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ίδια, λέει, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της μέσα από ανάρτηση. Α, έκανε και ανάρτηση.
1: Βεβαίως.
0: Ανακάλυψα, λέει, ότι τα vintage κομμάτια που φορούσε είχαν χαθεί. Το σακάκι, ο κορσές, πάλι ο κορσές. Στενός κορσές μας έγινες. Το φόρεμα και όλα τα άλλα. Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Okay. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει. Προσφέρω αμοιβή, πρόσεξε, για ασφαλή επιστροφή τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Αν τα είδατε.
1: Εσύ τι λες, θα τις τα γυρίσουν για τα λεφτά? Εγώ λέω θα τα κρατήσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια θα,
1: θα εμφανιστούν στα σόφμπις.
0: Σε κάποιο σόφμπι, σε κάποιο έτσι, σε κάποιο αλλιώς.
1: Το αλλά χάσαμε το κορμάκι, πατριώτη.
0: Έτσι, και το κορσέ πατριώτη σας. Πάει και αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε, κορίτσι.
0: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από την Lifeo που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρίλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρίλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρίλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα.
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν, λοιπόν, για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Ναι. Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει: «Οκ, αστείο ήταν». Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα, πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε την Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Νανίνα, το παιδί μας νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ηλία.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Άννα. Mm. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα. Πόσο έχουμε,
1: 14.
0: Σε μια εβδομάδα είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ότι αύριο είμαστε στη μέση του Μαΐου δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Πα-πα-πα.
0: Οκ, okay, εγώ πάω μπροστά.
1: Έλατε.
0: Να το έχουμε υπόψη να λέμε από τώρα χρόνια πολλά. Επειδή οι κόστιδες,
1: για να μην το χάσουμε.
0: Οι κόστιδες είναι εδώ πολύ. Γύρω πάρα πολύ.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εντάξει, μην φάτε εκείνη την ημέρα.
1: Έλατε.
0: Ελπίζω δηλαδή. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε. Back

0: Ναι, αυτό είναι μια ημερομηνία η οποία,
1: μέρες που είναι,
0: ναι, έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά και στην ιστορία σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πραγματικά. Για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι.
1: Σε, βέβαια.
0: Για πες, σαν
1: και
0: σήμερα,
1: αυτοί οι λόγοι μας τυρανάνε ακόμα.
0: 14 Μαΐου 1948.
1: Το 1948 λοιπόν, ναι, το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν τότε υπό Βρετανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Για τους Εβραίους της Διασποράς, φυσικά, αυτό ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της επαγγελίας.
0: Ισχύει.
1: Μετά από εξορία χιλιάδων ετών.
0: Ισχύει.
1: Για τους Άραβες, από την άλλη, αποτελούσε συγκεκριμένη ημερομηνία την ημέρα της καταστροφής, όπως λέγεται στη γλώσσα τους, Νάκμπα.
0: Για τους
1: Άραβες. Μάλιστα. Γιατί αυτό σήμαινε ότι οι Άραβες χάναν εδάφη.
0: Έτσι.
1: Μετά από χιλιάδες χρόνια. Τα αποτελέσματα
0: τα ζούμε.
1: Είναι στην τηλεόρασή μας.
0: Έτσι. Κακός.
1: Κακός, αλλά είναι.
0: Γιατί υπάρχουν λύσεις.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν
0: πάρα
1: λύσεις.
0: Πάρα πολλές. Αλλά άντε τώρα να πείσεις ποιους.
1: Έλατε.
0: Εκατέρωνε.
1: Ούτε τους από εδώ, ούτε τους από εκεί.
0: Έτσι, πράγμα.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο, ρε φιλενάδα, τις τόσες ομορφιές που έχει αυτή. Θα σε πάω στη Μήλο.
1: Ω, η Μήλος είναι εξαιρετική.
0: Μέχρι τώρα έχουμε πάει σε όχι τόσο τουριστικά μέρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και χωριά, και έχουμε δει και διάφορα ορεινά χωριά, και στο Αιγαίο και στη Σάμο και αλλού. Στη Μήλο όμως υπάρχουν οι κατακόμβες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που κακώς για μένα και είναι ανεξήγητο, δεν είναι και τόσο πολύ από τα γνωστά αξιοθέατα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, στη Μήλο ξέρεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτές δεν είναι και φυσικές κατακόμβες.
0: Όχι, είναι τεχνητές κατακόμβες. Ο υπόγειος, λέει, δροσερός αέρας και η ιδιότερη ιστορική τους φόρτιση αρκούν για να τους δώσουν μια θέση σε μια διαδρομή εξερεύνησης κρυφών τόπων στις Κυκλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Τις ξέρουμε πολύ, δεν ξέρω αν έχουν πάει όμως πολύ μέσα να δούνε περί τίνο.

0: των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών, thank you guys, είναι επισκέψιμες, φωτισμένες, ενώ για ένα διάστημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν και ως χώρος λατρείας.
1: Πιο πρόσφατα, ε.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Είναι κάποια πράγματα που λες, ναι, μήλωσα και το μυαλό σου πηγαίνει αλλού.
1: Ναι, και στις παραλίες. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο νησί. Μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο σε αυτό το νησί. Σχεδόν
0: παντού.
1: Κάθε νησί της Ελλάδας έχει
0: παντού,
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Παντού.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Την παθαίναμε και γεμίζαμε σφυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, μέσα στο κλίμα δαγκώνη,
1: ναι,
0: την ενότητα που κάνει η Βασιλεία,
1: ναι,
0: πολλές φορές το κορίτσι μας λέει για κάποια χίλια δέντρα που φυτεύτηκαν στην Ελλάδα εκεί,
1: ναι, ναι,
0: κάποια 500 δέντρα που πήγαν εκεί. Και εμείς βέβαια
1: χαιρόμαστε
0: και καμαρώνουμε. Τι θα μου πεις όμως αν σου πω ότι μια χώρα φύτεψε 10 δισεκατομμύρια δέντρα?
1: Ότι είναι μεγάλη χώρα, θα σου πω.
0: Σε τρία χρόνια. Και ποια χώρα είναι αυτή?
1: Ποια?
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν.
0: Άμε. Το οποίο έχει μικρό μερίδιο, λέει, στις παγκόσμιες εκπομπές ρεϊπών, όμως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.
1: Και να μην κάνεις τίποτα και να την πληρώνεις.
0: Ακραίοι καύσονες, πλημμύρες, διάβρωση εδάφους, πίεση στην αγροτική παραγωγή έχουν κάνει τη χώρα να αντιμετωπίζει αυτό σαν μια υπόθεση που όντως ισχύει, αν έχει τόσα προβλήματα, αφορά την επιβίωση.
1: Στην επιβίωσή σου, βέβαια.
0: Γι' αυτό λοιπόν εκεί οι άνθρωποι τη σκέφτηκαν να φυτέψουμε δέντρα. Και προχώρησαν σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αναδάσωσης, το 10 Billion 3, το 10 Billion 3 επαναλαμβάνω, Tsunami Program.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με στόχο, και τα κατάφεραν, να φυτέψουν 10 δισεκατομμύρια δέντρα μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Εντάξει, είναι απίστευτος ο αριθμός. Κάθε κάτοικος του Πακιστάν πρέπει να φύτεψε τουλάχιστον 2 δέντρα.
0: Εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Κυρίως σε φυτώρια, δασική επιτήρηση και αγροτικές εργασίες. Για πολλές απομακρυσμένες κοινότητες το πρόγραμμα δεν ήταν μόνο περιβαλλοντική παρέμβαση αλλά και μια ευκαιρία εισοδήματος.
1: Είδες, αν υπάρχουν έξυπνες λύσεις, βρε παιδί μου.
0: 10 δισεκατομμύρια δέντρα, φιλενάδα, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Απίστευτο νούμερο.

0: Μουσική ενότητα, η εβδομάδα είναι
1: covers.
0: Covers, διασκευές. Mm. Διασήμωνα από λιγότερο ή λιγότερο διασήμωνα από διασημότερους.
1: Έτσι. Σήμερα
0: θα πάμε στην πρώτη, πιστεύω ότι είναι η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, νομίζω ισχύει, στην Adele.
1: Ναι.
0: Και στο Rolling in the Deep.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιος έκανε διασκευή, μάλλον πια, και μάλιστα ωραία διασκευή.
1: Ποια?
0: Η Αρίθα Φράγκλιν.
1: Όχι, έχει κάνει η Αρίθα Φράγκλιν διασκευή στην Adele.
0: Όχι μόνο στην Adele, έχει κάνει σε πολλούς και μάλιστα τα έβαλε σε ένα άλμπουμ το 2014 που έχει τίτλο Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από εκείνα τα κομμάτια λοιπόν είναι και το Rolling in the Deep της Adele. Έτσι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Εκεί θα δεις και διασκευές Alicia Keys, Gladys Knight, Barbara Streisand, Supremes, Etta James κλπ.
1: Το θέλω αυτό.
0: Εκεί υπάρχει το I Will Survive, έτσι, της Aretha η version, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη δίσκο επιτυχία της Gloria Gaynor, αν θυμάσαι αυτό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aretha Franklin που διασκευάζει, είναι ωραίο,
1: ναι.
0: Έτσι, Adele.
1: Συγκλονιστικό.

0: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
1: Καλό και αυτό, ναι. Κοίταξε, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που μας ξεφεύγουν και τα ψάχνεις και τα βρίσκεις και λέει, α, κοίτα να δεις, υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Και είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή της Αρίθα. Δηλαδή δεν την μπερδεύεις με τίποτα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν μαζί σας για δύο ώρες η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας το Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας βεβαίως, Βασιλεία Πέτρου.
1: Last word for you, please.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860. Και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Προ-Παρασκευή στο 14ο πρωινό του Μαΐου. Και παρά το γεγονός ότι είμαστε πικραμένοι, πληγωμένοι, καταστεναχωρημένοι, λέμε να βαδίσουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 640 και 50. Τα Facebook, τα μεσαντζέρια, τα SMS και τα Instagramια, τα email-ια. Να πάρουν και σήμερα φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης

0: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι παίζουν, τι μουσικές παίζουν. Υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Τι συμβαίνει ρε παιδιά, καλημέρα.
0: Κοριτσάκι.
1: Τι κατάγονται αυτοί.
0: Να πάρει, τι να πάρει, να πάρει. Τι γίνεται.
1: Ωραία, εσείς.
0: Τι εμείς, Ρέλενα, τι εμείς, Ρέλενα.
1: Το κατάλληλο τραγούδι έβαλες.
0: Φυσικά, τι θα βάλω. Ξεκίνησα με Τιτανικό σήμερα. Τιτανικό στις 7.30. Τιτανικό στις 10. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν μας γέννησε εμάς μάνα. Μια χαρά δεν μπορούμε να πάρουμε στη ζωή μας.
1: Χθες δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι αυτό το πράγμα, ρε.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά χθες έβγαιναν τα φιλοπαναθηναϊκά αισθήματά μου στην επιφάνεια.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή,
0: χθες
1: δυσκολεύτηκα να είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Καλά, στο πρώτο μάτς που παίζετε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, στο δεύτερο που έπαιζε μόνο ο Παναθηναϊκός με αυτά τα πορτοκάλια, πραγματικά.
0: Με τα πορτοκάλια, ρε φίλε. Τα πορτοκάλια να χάσω, ρε.
1: Ήμουν 100% Παναθηναϊκό. Δηλαδή, χθες θυμήθηκα ότι κάπως συμπαθώ το Παναθηναϊκό.
0: Εγώ στη ζωή μου Βαλένθια πορτοκάλια δεν ξαναπαίρνω. Τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, έφυγες μετά. Και...
0: Παιδιά, για να καταλάβετε τα νεύρα μου, στο ημίχρονο αποχώρησα. Δεν ήθελα να δω άλλο.
1: Μετά που αποχώρησες όμως, η παρέα σου,
0: ναι,
1: άρχισε να χαίρεται για τη Βαλένθια.
0: Οπα, μη μου λες τέτοια.
1: Του λέω, καλά θα κάνουν να μην σας δώσουν το ΟΑΚΑ, ρε. Καλά θα κάνουν να μην σας το δώσουν, ρε.
0: Να το δώσουμε το ΟΑΚΑ.
1: Μην το δώσουμε. Μην το δίνετε.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου. Παιδιά, ήταν μια συγκλονιστική βραδιά από όλες τις απόψεις. Μπάλα θες, τι μπάλα, μπάλα, παίξε λίγο μπάλα, κάνε μια ευκαιρία, κάτι να κάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα, κοιμισμένα όλα. Το βράδυ άστα. Το βράδυ άστα, άστα βράστα, άστα βράστα. Πρώτο ημίχρονο 18 πόντι. Έχει το καλό από εκεί. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ έχω το Στράτο, τι μου στέλνει. Καλημέρα σας, καλή Πέμπτη. Βλέπεις ο Στράτος.
1: Και αυτή τίποτα. Σιγά, ισοπαλία.
0: Ισοπαλία, αλλά τι, τελειώσαμε. Αίτητο.
1: Καλά, η ΑΕΚ δεν το συζητάμε φέτος, μια χαρά.
0: Χαιρετώ το Στέφανο με τα ωραία του από το Facebook. Χαιρετώ το Ειρηνάκι μου, τη Μοδιστρούλα μου.
1: Γεια σου, Ειρηνάκι.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ειρηνάκι. Άντε να έρθει τη αναλήψεως. Πάμε λίγο δυσπηλιό.
1: Ναι,
0: στα νιάρουμε. Χαιρετώ τον Παναγιώτη από το κεφαλάρι μας. Καλή Πέμπτη με υγεία. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Γίγαντα, τεράστιε. Χαιρετώ Αργύρι Driver. Καλημέρα, καλή προπαρασκευή με υγεία. Άρα θηρία. Θηρία είστε, Αργύρι μου. Και Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο. Μου στέλνει φωτογραφία. Σκάβουν από το περίπτερο μέχρι πάνω, λέει, παιδική χαρά. Χαιρετίσματα στην παρέα. Για τις κολόνες αληθεύει, θα πάνε υπόγειες, λένε. Παιδιά, είναι τόσα τα σκαψίματα σε Καστοριά και Άργος που πρέπει να κάνεις μαντεψιά γιατί σκάβεις. Δηλαδή πρέπει να πλησιάσεις το μάστορα εκεί και να το πεις, παιδιά, εσείς γιατί σκάβετε εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Παλιά έσκαβε ένας και γινόταν τεράστιο θέμα. Γινόταν βούκινο στην πόλη, κατάλαβες.
1: Βούκινο στη γειτονιά.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, άντε να ξέρεις.
0: Τώρα, αν δεν πλησιάσεις το μάστορα, να το πεις. Έτσι και με έναν συνωμοτικό ίσως τρόπο, γιατί μπορεί να σε παρεξηγήσει κιόλας. Δεν ξέρεις με τι μάτι μπορείς να κοιτάξει ο μάστορας. Κατάλαβες, μπορείς να κοιτάξει τραβά. Και τι θες από τη ζωή μου, ρε φίλε, τώρα. Άιντε από εδώ και έχουμε και δουλειά. Δηλαδή τα νεύρα των ανθρώπων πια είναι εκτός αυτού. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανείς. Να πας να του κάνεις μια ερώτηση. Ακριβώς, Γρηγόρη μου, αυτό πρέπει. Αλλά με τρόπο μη φας καμιά. Εντάξει, γιατί δεν ξέρεις πώς τον πετυχαίνεις πρωί-πρωί. Να μάλλον με τη γυναίκα του, να έχει νεύρα. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκός και να είναι σαλταρισμένος σήμερα.
1: Άστα.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις σε ποιον θα βρεθείς απέναντι. Καλά, να βρεθείς σε Παναθηναϊκό μάστορα στην Καστοριά λίγο δύσκολο. Κοίταξε, Παοκτζή, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, αλλά και αυτός νευριασμένος θα είναι σήμερα.
1: Δεν πετάει και από τη χαρά του κι αυτός.
0: Τι να κάνει ο Παοκτζή.
1: Τίποτα, τίποτα. Μόνο η ΑΕΚ φέτος παίρνει καμιά χαρά. Όλοι οι υπόλοιποι.
0: Τίποτα. Ωραίος. Και ποστάρισα και ένα ωραίο να το δείτε, παιδιά.
1: Τι?
0: Στο προσωπικό μου. Την αρκουδίτσα, τη γλυκούλα αρκουδίτσα του Delivery.
1: Άμα σου πω, ξύπνησα σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Τώρα στο σταυρό που σου κάνω, λίγο πριν έκανα αυτή τη σκέψη.
0: Ναι.
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και λέω.
0: Θα δω αρκούδα.
1: Ρε, εσύ, πολλές αρκούδες φέτος δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Α, βλέπεις λοιπόν.
1: Ε, τι το είπα.
0: Είχε ωραία δουλίτσα από ό,τι βλέπω delivery πρωί-πρωί, γιατί το είδες στο βιντεάκι που.
1: Όχι, δεν το είδα, δεν το
0: είναι
1: βλέπω.
0: Πάρα πολύ κοντινό, πάρα πολύ γλυκούλικο, χαριτωμένο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λογικά η αρκούδα που βλέπετε, το αρκουδάκι μάλλον, γιατί είναι μικρό αρκουδάκι, φαίνεται ότι είναι vegan. Έχει αρρώσει τα χορτάρια εκεί. Και δεν φτάνει που καθαρίζει και αποψηλώνει την αυλή του delivery. Έχει και παράπονο. Ε, ρωτάω. Ε, Έλενα. Συγγνώμη δηλαδή. Για να πάω στη γραμμούλα μου, παρακαλώ.
2: Να πας στη γραμμούλα, έτσι.
0: Α, νάτος, νάτος.
2: Δεν μου λες, δεν μου λες όλα αυτά τα οποία τα λες για ακροματικότητα, για τι πράγματα λες.
0: Όχι,
2: τώρα,
0: δηλαδή, το πιστεύω και τα λέω.
2: Για να καταλάβω, το πιστεύεις ότι είναι vegan, ότι είναι μικρό το αρκουδάκι.
0: Όχι, μισό λεπτάκι.
2: Το άλλο το από πίσω, το θηρίο από την πάνω πόρτα, το είδες.
0: Όχι, μόνο το μικρό είδα.
2: Δύο είναι οι αρκούδες.
0: Αλήθεια.
2: Σε διάστημα 5 λεπτών. Α, το ένα, το θηρίο είναι από την πάνω μεριά.
0: Αυτό το θηρίο δεν το είδα.
2: Ε, πώς δεν το είδες, το έχω στείλει και εκεί. Είναι
0: το στείλες, αλλά εγώ επέλεξα την πιο κοντινή φάση.
2: Ε, ναι, διάλεξες την πιο κοντινή. Βλέπεις όμως τι γίνεται. Δεν είναι μία, είναι δύο.
0: Η άλλη είναι η Μανούλα.
2: Δεν πρέπει να είναι η Μανούλα, πρέπει να είναι ο Πατερούλης.
0: Πατερούλης.
2: Ναι.
0: Όχι, αυτά φεύγουν μακριά από Πατερούλη. Οι Πατερούλιδες δεν τα γουστάρουν.
2: Γι' αυτό ένας έπιασε το πάνω και ο άλλος έπιασε το κάτω.
0: Α, αλλά
2: το
0: θέμα. Και εσύ έπιασε ωραίο πλάνο, ρε φίλε, όμως.
2: Αφού είναι δίπλα στο σπίτι, σε λίγο να χτυπήσει το κουδούνι, να χτυπήσει πρωινό.
0: Είσαι, δηλαδή σε προσλαμβάνω τώρα για καμεραμενατζή.
2: Ρε, κοροϊδεύεις τώρα.
0: Όχι, ρε.
2: Θα χτυπήσει, δηλαδή η κατάσταση δεν πάει καλά.
0: Ρε, μισό λεπτάκι. Σου καθαρίζει το χορταράκι, το τρώει εκεί πέρα στο αποψηλώνει.
2: Ναι,
0: στο φτιάχνει ίσιωμα. Λες και έχεις κουρευτική μηχανή και έχεις και παράπονο.
2: Δεν μου λες, όταν πηγαίνεις εσύ στο εστιατόριο, δεν παίρνεις τη σαλάτα πριν το κυρίως.
0: Α,
2: τι πρέπει να γίνουμε, κυρίως.
0: Όχι, δεν εύχομαι με τίποτα να γίνεις κυρίως, με τίποτα.
2: Λοιπόν, τώρα άκουσε να δεις, πέραν της πλάκας.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι πλέον σοβαρή.
0: Αυτό τι ώρα γίνεται, για πες τα, εξήγησε μου τα λίγο, γιατί θα τα δει ο κόσμος τώρα.
2: Αυτό έγινε σήμερα, Χρήστο, το πρωί. Λοιπόν, εγώ κάθε πρωί ξυπνάω στις 6 το πρωί. Στις 6. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει.
0: Μη με ξυπνάς από τις 6, πριν ο ήλιος ακόμα να φέξει.
2: Στις 7 η ώρα το πρωί συνέβησαν αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί.
0: Τι λέει, θηρίο.
2: Το ζήτημα δεν είναι αυτό.
0: Εγώ ξέρω τι μου έκανε εντύπωση, delivery. Μου έκανε εντύπωση που είναι τόσο κοντινή η απόσταση και είναι σαν να είστε φίλοι.
2: Τώρα, κοροϊδεύεις, ρε. Χριστάκο, σε παρακαλώ. Πάμε σχολείο με το παιδί, ανοίγουμε την πόρτα και σήμερα βγήκε και ξεσυλόγιαστη. Τη λέω, γύρω να πίσω γρήγορα, τη λέω. Πού πας, κάτσε να δούμε.
0: Παναγία μου, τι τραβάει ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτό δεν σε κάνει και εσένα περιέργεια. Δηλαδή, τόσο κοντά, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
2: Ρε, στις 5 τα χαράματα χτυπάει ο συναγερμός. Εγώ ξέρω, έχουν αρχίσει να σου λατσάρουνε. Χτύπησε ο συναγερμός, η αρκούδα πάει και κοντά. Την άλλη φορά δεν σου είπα ότι ήταν πάνω στο αυτοκίνητο. Πάνω στα μάξι ήταν και έκανε τη σουλήθρα στον μπαρμπρίζ.
0: Εν τω μεταξύ και ο Γιώργος μου λέει εκεί στο βουνό απέναντι που βγαίνει κάθε χρόνο, έχει κάνει την εμφάνισή της και φέτος. Στο δυσπηλιό απέναντι.
2: Ρε, Χριστιανέ μου, ποιο δυσπηλιό απέναντι, ρε, καταλαβαίνεις, μέσα στο σπίτι μου, ρε.
0: Μέσα στο σπίτι, γι' αυτό το βάλαμε να το δει ο κόσμος σήμερα.
2: Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, μπαινοβγαίνει κόσμος. Εχθές υπήρχε άνθρωπος που ήρθε με μηχανή, δηλαδή έλεος. Άμα γίνει το οτιδήποτε, τι θα γίνει.
0: Άστο, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν θέλω να το συζητάω αυτό.
2: Γιατί δεν έχει συμβεί ως τώρα, Χρήστο μου. Άμα συμβεί, δηλαδή μετά τι θα κάνουμε, θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γαλά.
0: Μετά δεν έχει νόημα να πει τίποτα.
2: Ναι, προχθές πάλι είχαν σύσκεψη στην περιφέρεια για την αρκούδα την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Σαββόπουλος.
0: Αυτό δεν το είδα καθόλου, δεν το πρόσεξα. Είχαν σύσκεψη για αρκούδα.
2: Βεβαίως, είχαν σύσκεψη για αρκούδα την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί.
0: Και...
2: Τι και. Μα, ξέρω εγώ τι και. Τίποτα. Δεν ακούσαμε για αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το πράγμα έχει αρχίσει τώρα να γίνεται, δηλαδή, πάρα πολύ πιεστικό. Όταν σου λέω πάρα πολύ πιεστικό, πάρα πολύ πιεστικό.
0: Delivery.
2: Δηλαδή, εγώ να πετάω τα σκουπίδια με τα αυτοκίνητα. Ρε,
0: πες μου λίγο, αυτό το φαινόμενο το σημερινό που έβγαλες με τόσο κοντινά πλάνα και νομίζω θα τα δει όλη η Καστοριά σήμερα. Είναι καθημερινό φαινόμενο ή απλά συνέβη σήμερα το πρωί?
2: Όχι, ρε, τακτικότατα συμβαίνει αυτό.
0: Τακτικότατα.
2: Απλά δεν το παίρνουμε και πολύ χαμπάρι. Γιατί το πρωί κάνουμε ένα μπάνιο, είμαστε. Δηλαδή, και καταλαβαίνεις.
0: Σωστό.
2: Αυτή τη φορά ήρθε η γυναίκα μου και μου λέει: σήκω γρήγορα, μου λέει αυτό και αυτό.
0: Δεν μου λες ποιος το έβγαλε, εσύ ή η γυναίκα?
2: Εγώ. Εγώ, αλλά η γυναίκα έχει βγάλει ακόμα ένα καλύτερο, γιατί εγώ μπήκα μέσα να την προϋπαντήσω με, με στρακαστρούκα. Με άκουσε, έτρεξε να φύγει στο δρόμο, στο βάθος και σταματάει. Σηκώνεται και όρθια και μας κοιτάει και από πάνω. Κατάλαβε.
1: Στραβοκίνησε κιόλα. Συγγνώμη κιόλα που είμαι σπίτι μου, έπρεπε να τη πει.
2: Την ενοχλήσαμε. Ναι, την ενοχλήσαμε.
0: Μια και το λες, Γιάννη, μια και το λες. Σου έχουν πει καμιά φορά από τις ομάδες που έρχονται εκεί κατά καιρούς, ρε παιδί μου, τις ομάδες απομάκρυνσης αρκούδας.
2: Ναι.
0: Να έχεις κροτίδες και με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνεις το ζώο όταν έρχεται ακριβώς στην πόρτα. Γιατί εδώ, να δείτε το βίντεο, παιδιά, μπέστε Χρήστος Νατσούλης στο Facebook, να δείτε πόσο, για πόσο κοντινά μιλάμε τώρα πλάνα και πόσο κοντά είναι ο Γιάννης που μιλάμε τώρα με την αρκούδα, έτσι. Σου έχουν πει και σου έχουν προτείνει να φυλάς κροτίδες, ώστε όταν πλησιάζει τόσο πολύ κοντά να ρίχνεις και να απομακρύνεται το ζώο ή όχι?
2: Όχι, δεν έχουν προτείνει κάτι τέτοιο. Απλά έχουν, όταν έρχονται αυτοί υποτίθεται για να κάνουν επέμβαση, χρησιμοποιούν αυτό το μέσον. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό το μέσον για να κάνουμε υποτίθεται.
0: Α, δεν το έχουν πει ότι όταν τη δεις ρίξε, ρε παιδί μου, για να μην ξανάρθει εδώ? Δεν το έχουν πει αυτό το πράγμα?
2: Ναι, όχι.
0: Δεν το έχουν πει, δεν το συνιστούν? Τι συμβαίνει?
2: Δεν. Αυτό δεν, αν το συνιστούν ή όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα δεν το έχουν πει. Γιατί κάθε φορά που έρχονται, και πλέον κουράστηκα, έτσι. Κάθε φορά που έρχονται, έρχονται. Α, από εδώ μπήκε. Καταρχήν έρχονται όταν έχει φύγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχονται, απασχολούν και την αστυνομία, κλείνουν τους δρόμους από πάνω, ενώ έχει περάσει η αρκούδα. Δηλαδή, ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί, έτσι. Και μετά έρχονται και κοιτάνε. Α, από
0: γιατί
2: εδώ
0: μπήκε. Το σπίτι αυτό, για να το πω και αυτό, γιατί για αυτούς που δεν το ξέρουν, είναι ακριβώς δίπλα στην λίμνη. Είναι από την κάτω μεριά στην πέτρα, από την κάτω μεριά της πέτρας στη λίμνη.
2: Ναι, μα και όλα τα σπίτια εκεί πέρα έχουν πρόβλημα.
0: Και όλα τα σπίτια φαντάζομαι ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα ακριβώς.
2: Όλα, ακριβώς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το πρωί πάω το παιδί μου σχολείο, μπαίνω, βγαίνει κόσμος. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε πλέον, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε
0: το
2: να
0: παιδί
2: βγούμε,
0: έχει
2: δηλαδή
0: συνηθίσει επίσης την παρουσία της αρκούδας εκεί.
2: Αυτή έχει συνηθίσει την παρουσία τη δική μου, μου φαίνεται, και παρεξηγείται και όλα που είμαι εκεί πέρα. Εγώ τι να συνηθίσω? Συνηθίζεται ρε αυτό το θηρίο?
0: Όχι, λέω για το παιδί. Το παιδί.
2: Το παιδί. Τι, το παιδί.
0: Καταλαβαίνω τρέλει, ότι ένα παιδί που δεν έχει ξαναδεί έχει έναν αλφα φόβο.
2: Ναι, μα,
0: ένα
2: μα,
0: παιδί που το βλέπει συνεχώς. Συνηθίζει την κατάσταση ή όχι?
2: Ρε εσύ Χριστό, δεν εξοικειώνεις τώρα με αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Υπάρχει επικινδυνότητα τώρα, σοβαρά μιλάμε. Αν του τη στρίψει και αποφασίσει.

0: Αυτό, όπως αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας, είναι ένα βασικό πρόβλημα μιας οικογένειας αυτή τη στιγμή, έτσι. Όταν κάθε πρωί ανοίγεις την πόρτα σου και βλέπεις, επαναλαμβάνω, δείτε το, γιατί αν δεν το δείτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Δείτε το και θα καταλάβετε ποια βοήθεια ζητάς και τι πρέπει να γίνει.
1: Αυτό υποτίθεται ότι θα πρέπει να το οι επαείοντες να καταλάβουν ότι αυτού του είδους τα ζώα, τα οποία είναι τόσο καλά εξοικειωμένα με τον άνθρωπο τόσο πολύ, δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά. Αυτά τα ζώα θα πρέπει να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον, το οποίο δεν είναι το σπίτι μου σίγουρα. Δεν υπάρχουν ούτε, οι συμβουλές είναι τελείως χαζές. Να βάλω ηλεκτροφόρο φράχτη γύρω από το σπίτι μου. Αστεία πράγματα. Να βάλω, μου πρότειναν, τα ωραία, οι έξυπνες λύσεις είναι να βάλω και κανονάκι. Δηλαδή εκεί που κοιμάμαι, γκράω το κανονάκι και κολλάω στα ταβάνια εγώ. Ναι, κατάλαβες.
0: Το βάζω στα μπέλια βέβαια, δεν είναι το βάζω στα σπίτια.
1: Ναι, όχι, μου είπανε να σου φέρω, λέει, κανονάκι να το ρίξεις, να το έχεις εδώ πέρα δίπλα και σε τακτά χρονικά διαστήματα να ρίχνει. Λέω, καλά, είστε με τα καλά σας. Λέω, θα κοιμάμαι εγώ και θα χτυπάει το κανόνι να κολλάω στα ταβάνια σαν τα καρτούν. Δηλαδή τέτοιες λύσεις, γιατί δεν βγαίνει μεροκάματο χρήστο από αυτή την κατάσταση. Ξεκάθαρα πράγματα. Και το μεροκάματο δεν το πειράζει κανένας. Όταν οι συγκεκριμένες οργανώσεις είναι αυτές που γράφουν τα ΦΕΚ προστασίας της άγριας φύσης, που ακόμα μόνο προστατευόμενο δεν είναι πλέον το συγκεκριμένο είδος, γιατί ο πληθυσμός είναι τόσο μεγάλος που προστατευόμενοι πρέπει να είμαστε εμείς.
0: Πρέπει να πω το εξής, επειδή το αρκουδάκι που βλέπουμε στο βίντεο είναι, δεν ξέρω να το υπολογίσω βέβαια, αλλά είναι ένα μικρό ζώο ακόμα, δηλαδή σε μικρή ηλικία. Αν από μικρή ηλικία έχει συνηθίσει τόσο πολύ και τη φυσική παρουσία του ανθρώπου και θεωρεί τόσο πολύ φυσιολογικό να είναι στις πόρτες των σπιτιών των ανθρώπων, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί εξελίσσεται μια γενιά αυτού του άγριου ζώου πολύ εξοικειωμένη με τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Περνάμε σε μια άλλη γενιά πια αρκούδων και όχι την παλιά γενιά που ίσως να βλέπει άνθρωπο και να φεύγει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, υπάρχει πρόβλημα, ρε εσύ, Χριστό. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είπαν να μην αφήνουμε σκουπίδια. Όχι, σκουπίδι δεν αφήνουμε. Τίποτα δεν αφήνουμε. Απολύτως τίποτα. Δεν μπορούμε να βγούμε, σου λέω, και αυτό το που είπες για τη βοήθεια και όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι φετινό, παιδιά. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει από την εποχή του COVID. Σας είπα ότι στην εποχή του COVID που υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, η σύζυγός μου και το παιδί μου περπατούσαν μέσα στο κτήμα, μέσα στο χωράφι. Και στις 9 η ώρα περπατούσαν, στις 11 η ώρα εμφανίστηκε η αρκούδα με 3 αρκουδάκια. Δηλαδή τι θα γινόταν, ρε παιδιά, αν την έκοβε το δρόμο τη
0: και
1: γυναίκα
0: το
1: μου.
0: Το θέμα είναι ότι για αυτήν την περίφημη αρκούδα της Πέτρας, που δεν ξέρω αν θα είναι μία τελικά ή αν είναι πολλές περισσότερες, και το μέρος εκεί κρατάει πάντα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, μάθανε αρκούδα, μάθανε αρκουδάκι, η Πέτρα είναι πάντα γεμάτη αρκούδες. Είναι ένα σημείο που δεν ξέρω, τις ελκύει. Της αρέσει, λογικά κάτι συμβαίνει και έχετε τόσο πολύ επισκεψιμότητα εκεί. Κάτι υπάρχει εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, ρε εσύ, Χρήστο. Θεωρούν ότι μπορούν, δεν τις ενοχλεί κανένας και κάνουν σολτζάρουν όπου να είναι. Δηλαδή την άλλη φορά
0: που έκανε την άνεση του μέρους, λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη φορά που έκανε βόλτα, την άλλη φορά που έκανε βόλτα στην Κύκνο, πέρασε από τη ΔΕΗ και ερχόντουσαν αστυνομίες με σιρήνες, με φάρους, με κροτίδες εδώ πέρα μέσα στην πόλη. Τι, θα μας κατακλείσουνε. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Όποιο ζώο είναι προβληματικό, είχε βγει απόφαση το ζώο ένα από αυτά της Πέτρας που λες, να το πάρουν και να φύγει. Είδες κάτι να γίνεται. Όχι, μας λείπει το όπλο, μας λείπει αυτός που θα στοχεύσει, όχι ποιος θα το φορτώσει. Δηλαδή,
0: όχι που να το πάμε, ναι, και να το πήγαμε και ξαναγύρισε.
1: Τι είναι αυτές οι ξυπνάδες. Αλλά πολύ καλά θα κάνει να πάει, να ανέβει προφήτηλια και κανένα δυο εκεί τεμάχια τέτοια, και θα σου πω εγώ εσένα μετά πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Να δείτε τα ζαρκάδια εκεί ξεκυλιασμένα, να μην τολμάει άνθρωπος να πάει, και θα σου πω εγώ τι γίνεται. Δηλαδή εκείνο εκεί γιατί πάνε και το παίρνουν ή κάνουν ολόκληρη ιστορία, και τις συγκεκριμένες που είναι, δεν ξέρω και εγώ πόσες γύρω γύρω εκεί πέρα θα μας φάνε τελικά. Σου λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Είναι τραγική κατάσταση, και γι' αυτό σήμερα θα δώσουμε μια συνέχεια μετά από τα εντυπωσιακά βίντεο τα οποία βγάζει σήμερα στα μέσα της Καστοριάς. Θα δει όλη η Καστοριά πραγματικά ποια είναι η κατάστασή σου και τι βιώνεις καθημερινά. Ελπίζω κάποιος να συγκινηθεί. Δεν ξέρω ποια έχουμε με αυτό το θέμα, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή πώς αλλιώς μπορεί να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει θέληση, Χρήστο μου, και σου είπα, από εκεί βγαίνει μεροκάματο. Όσο και αν, και το λένε όλοι και το βλέπω και το ξέρω.

0: Όταν γίνονται προγράμματα, τα οποία προγράμματα περιορίζονται σε 5 συναντήσεις στο ενιδρίο να μας μιλήσουν πώς θα ζούμε με την αρκούδα, τυπώνουν 10 φυλάδια και αγοράζουν 3 μεταχειρισμένα τζιπ και προσλαμβάνουν 2 κτηνιάτρους και περιορίζονται σε αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ δηλαδή. Αν δεν βρίσκουν φαγητό εκεί πάνω που είναι, θα κατέβουν κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελείωσε. Τι μου λες. Και όπως είδες, χόρτα τρώει, έτσι,
1: ναι,
0: για αρχή. Είπαμε, είναι το ορεκτικό πριν το κυρίως.
1: Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι πραγματικά, και λέω, κοίταξε να δεις, βίγκαν αρκούδα, τρώει το χορταράκι.
0: Ναι,
1: βέβαια, από ό,τι ξέρω, κάποια χόρτα, για κάποιο λόγο που έχουν κάποιους θρεπτικούς σπόρους, τα τρώει. Δεν τρώει όλα τα χόρτα, αλλά κάποια χόρτα τα τρώει.
0: Ρε συ Χριστό, υπάρχουν...
1: Είναι πανφάγωζο.
0: Μέσα στο χωράφι έχω κάποιες πέτρες, έτσι, μεγάλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πέτρες κάθε πρωί είναι αλλαγμένη θέση. Γιατί τις αναποδογυρίζει.
1: Για να βρουν αυτό που θέλουν από κάτω.
0: Ακριβώς. Mm. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Και φυσικά μας αφήνουν και τα διαπιστευτήρια. Και όταν τη δώσεις, βλέπεις τις τούρτες το πρωί. Εντάξει. Βλέπεις τις τούρτες στο δρόμο. Αφήνουν τα διαπιστευτήριά τους.
1: Επίσης.
0: Και τώρα να πάρω τηλέφωνο ποιον. Να μου έρθει η Καλλιστό, να μου έρθει η αστυνομία, να μου έρθει το
1: παραθυνατιό. Μετά από αυτό έβγαλες αυτά τα πολύ πολύ κοντινά βίντεο για να δει ο κόσμος με κάθε λεπτομέρεια τι γίνεται. Δεν πήρες κάπου τηλέφωνο, αστυνομία, ξέρω εγώ κάτι?
0: Όχι, στις αρχές έπαιρνα, Χρήστο μου, έχω πάρει 10 φορές τηλέφωνο.
1: Τώρα το έχεις καταλήψει αυτό, πράγμα δεν τα ασχολείσαι.
0: Τι να πάρω τηλέφωνο, να το, δηλαδή το λαγό τον βλέπουμε που λέει και ο πατέρας μου, τον τωρό ψάχνουμε, να την αρκούδα.
1: Άρα δεν ασχολείσαι ξανά ούτε με αστυνομίες, ούτε με οργανώσεις, ούτε τίποτα.
0: Μα δεν κάνουν τίποτα.
1: Περιμένεις μη τυχόν συγκινηθεί κάποιος και δώσει πραγματική λύση στο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν. Μέχρι και ο κύριος Αντωνόπουλος κάνανε το κίνημα. Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα. Έχουν μπει σε κοτέτσια. Έχουν μπει. Προχθές ήταν στο γυμνάσιο, χθες πότε ήταν στη Μεσοποταμία, στο Λύκειο απ' έξω. Δηλαδή έχουν μπει στο δασάκι. Έχουν μπει παντού πλέον. Παντού. Αυτό το παντού. Δεν τις μετρήσανε, δεν τις υπολογίσανε, δεν τις τσιπάρανε, δεν τις πήρανε, δεν τις. Δεν, όλα τα δεν μαζί. Δηλαδή τι. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Εγώ βλέπω ένα κύκλωμα μαφίας εδώ πέρα, το οποίο ζει από την αρκούδα. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα,
1: καταλαβαίνω
0: παιδιά.
1: Τα νεύρα σου και πόσο εκνευρισμένος είσαι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια κατάσταση με την οποία δεν μπορεί να συμφιλειωθεί καμιά οικογένεια. Πόσο μάλιστα όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά τα οποία μετακινούνται, ή ακόμη και εσύ ο ίδιος, η οικογένειά σου θέλει να βγει στην αυλή σου. Δεν θες να πας κάπου αλλού, στην αυλή σου.
0: Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πω. Ελπίζω να μην συμβεί τίποτα και σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί εντωμεταξύ, όπως έτρεξε και έφυγε, έκοψε το δρόμο πάνω. Ένας άτυχος καημένος.
1: Ναι.
0: Και καλά να είσαι με αμάξι. Πάει στο καλό, κάτι μπορεί να σωθείς. Να είσαι με κανένα μηχανάκι που τώρα έχουν αρχίσει, τώρα που καλοκαίριασε, οι άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους μετακινούνται με μοτοσυκλέτες. Δηλαδή, και αυτό πετιέται, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι. Άμα το δεις να τρέχει, Παναγία μου.
1: Γιάννη, καλημέρα κατά τα υπόλοιπα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτά βιώνουν λοιπόν οι οικογένειες, παιδιά. Πρέπει να δείτε το βίντεο. Μιλάμε για κάποια πράγματα αυτή την ώρα. Όσο μπορεί να περιγράψουμε πραγματικά, αλλά είναι άλλο να το δεις τι συζητάμε, και άλλο για να δείτε και την κοντινότατη, δηλαδή, απόσταση. Κυριολεκτικά από τον μπαλκόνι του συγκεκριμένου άνθρωπου. Όχι έτσι. Είναι μέσα στην αυλή το ζώο ουσιαστικά, και βεβαίως σε απόσταση αναπνοής κυριολεκτικά από τον μπαλκόνι του σπιτιού, από το ισόγειο του σπιτιού κυριολεκτικά. Μπείτε και δείτε το για να καταλάβετε τι σας λέμε. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι...
2: Αχ, με η Φαντίδη θα ξεκινήσουμε σήμερα.
1: Α, δεν είχαμε ξεκινήσει καν.
2: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Η Φαντίδης, εγγύηση. Ψωμάκι. Ελενάκη, φοβερό.
2: Νόστιμο, ωραίο.
1: Νοστιμότατο. Φυσκό. Πάμε αλμυρά να γεμίσουμε κουτάρα. Να είμαστε ωραίοι και με τα δεκατιανά μας, με τα γευματάκια μας, τα μικρά κάθε μέρα.
2: Πάρτε ένα κεράστερε όλο στο γραφείο.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε στις γλυκούρες. Στα γλυκά.
2: Στις γλυκούρες.
1: Και στα παγωτά.
2: Παγωτομηχανή ολοκένουργια.
1: Παγωτομηχανή ολοκένουργια. Θέλετε σε. Πώς το λένε αυτό, στο κουπάκι.
2: Κυπελάκι, καλά, και κουπάκι.
1: Κουπάκι το λέω εγώ.
2: Είναι...
1: Κουπάκι, κουπεπέ, κουπεπέ. Θέλετε στο. Πώς το λένε, το κυπελάκι, όχι το άλλο, το χωνάκι.
2: Το χωνάκι, ρε άνθρωπε.
1: Το χωνάκι, μπράβο, το χωνάκι, παιδιά. Εξαιρετικές γεύσεις παγωτού, το καλοκαίρι είναι εδώ, και το ραντεβού μας κάθε μέρα και κάθε νύχτα, και δεν κλείνουμε ποτέ, είναι στον Ιφαντίδη, Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρο 35, η βάση μας, καλημέρα, και στο αγαπημένο μας χιλιόδεντρο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας στη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Πόσο δείχνει, παιδιά? 15,1. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
7: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
12: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennas FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε παιδιά, καλημέρα. Σχεδόν στα μέσα του Μαΐου. Αύριο τον μεσιάζουμε ακριβώς. Αύριο Παρασκευή, ε.
2: Ναι.
1: Μπράβο μας.
2: Λίγο να...
1: Να φύγουμε.
2: Όχι ρε, αύριο. Φύγουμε κατευθείαν εσύ. Έλεγα μήπως επειδή είναι Eurovision το Σάββατο.
1: Α.
2: Βάζαμε λίγο Eurovisionικά τραγούδια.
1: Ναι, αύριο έχεις δίκιο Έλενα. Μπορούμε να βάλουμε έτσι σπουδαία τραγούδια.
2: Ναι, ναι.
1: Ελληνικές, θα λέγαμε, ελληνικά τραγούδια που έμειναν στην ιστορία.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Θέλετε παιδιά αύριο να θυμηθούμε τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα στο Eurovision και ξεχώρισαν και τα θυμόμαστε ακόμα?
2: Γιατί όχι.
1: Αύριο. Ετοίμασέ μου λίστα.
2: Θα προσπαθήσω γιατί σήμερα έχω αρκετές δουλειές το απόγευμα. Αν τα καταφέρω,
1: κατάλαβα.
2: Θα την ετοιμάσω. Έχω μια έτοιμη μικρή από περσινή, αλλά δεν είχαμε μόνο ελληνικές συμμετοχές. Θα την διανθίσω
1: θα
2: λίγο.
1: Θα τη διανθίσουμε με ελληνικές. Και μαζί μας πάντα είναι και Ανθοπολί ο Χλώη.
2: Ναι, είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Και αν
1: εγώ
2: δεν πάμε
1: να βάλει μόνο μετάλλικα αύριο, λέει να σωθείτε όλοι. Γεια σου, ρε Παπτζή. Ποιος ήταν χθες με ΠΑΟΚΤΖΙ?
2: Ποιος?
1: Και γύρισε ενθουσιασμένος στο σπίτι.
2: Ποιος?
1: Ενθουσιασμένος.
2: Ο μπράδερ για να γύρισε σπίτι. Α, ποιος ήταν η μάδερ?
1: Λέω, γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένος? Ήμουν με τον ΠΑΟΚΤΖΙ, λέει τον Νίκο. Α, λέω τώρα. Τώρα καταλαβαίνει γιατί είσαι ενθουσιασμένος.
2: Λοιπόν, πάμε να το πω λίγο χλώρια και είχαμε μείνει. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε και στην καρδιά της Άνοιξης. Και λίγο θέλουμε να στολίσουμε αυλές, μπαλκόνια. Θέλουμε να βάλουμε λίγο χρώματα και αρώματα στη ζωή μας. Θα βρείτε καταπληκτικά λουλούδια εξωτερικού χώρου στο Ανθοπολείο Χλώη. Φυσικά θα βρείτε και πολύ ωραία λουλούδια εσωτερικού χώρου, έτσι να τα λέμε όλα όπως είναι. Θα βρείτε τα κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη. Φοβερές μυρωδιές, έχουν έρθει και νέες μυρωδιές. Από τις νέες μυρωδιές όλες είναι ωραίες, να μην λέω ψέματα, αλλά εγώ σας προτείνω να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι αυτή τη μυρωδιά. Λοιπόν, και πάω στα πολύ πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά για εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις και σκέφτεστε έτσι τον στολισμό σας. Όσοι κλείσετε τον στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας τώρα μέσα στο μήνα Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε το 2026 φέτος, είτε του χρόνου το 2027, έχετε έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού και του γάμου και της βάφτισης μείον 20%. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε αυτή την περίοδο που το οργανώνετε όλα αυτά, διότι τα έξοδα τρέχουν και είναι αρκετά, οπότε γλιτώνουμε ένα 20% από το στολισμό μας και το διαθέτουμε όπου αλλού εμείς θέλουμε. Η προσφορά ισχύει για το μήνα Μάιο. Όσοι κλείσετε τώρα το Μάιο, είτε παντρεύεστε, επαναλαμβάνω, και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία προσφορά να υποφεληθείτε όλοι όσοι αυτό το διάστημα κανονίζετε τέτοια πράγματα. Μας βρίσκετε στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
1: Πού και να κάτσουμε, λέει, παρέα πάνω από ώρα. Απολαυστική ώρα και παρέα. Α, γούσταρε και Νίκος, βλέπω.
2: Α, τι λιγότερο από μια ώρα έκατσαν. Τι ήταν αυτό, τζακ μπαμ.
1: Ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όση ώρα και να κάτσαν πάντως, φαίνεται ότι πέρασαν υπέροχα. Αυτό κατάλαβα χθες. Άμα τη επιστροφή του brother εις την οικία του, εις την πατρική του οικία.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει και ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Εμείς ψήναμε, λέει, το απόγευμα και ήρθε έξω από το σπίτι. Και εγώ μένω στην Διασταύρωση Μεσοποταμία. 9 η ώρα μόλις άρχισε να βραδιάζει. Παιδιά, κάνει την εμφάνισή της παντού. Φαίνεται ότι πια επανήλθαμε σαν ομός στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ο Πέρης.
2: Τι το σκέφτηκα το πρωί.
1: Το σκέφτηκες.
2: Τι το σκέφτηκα, πόρο γιατί το σκέφτηκα. Ξέρω ότι αυτά που σκέφτομαι συνήθως γίνονται.
1: Α, όμορφες καλημέρες σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Κέρκυρας σήμερα.
2: Ο,
1: Κορφού ο Πέρης.
2: Κέρκυρα, με το ποντικό νήσι.
1: Μας στέλνει και φωτογραφίες από την Κέρκυρα. Όχι, ρε φίλε.
2: Ωραία,
1: όχι, ρε φίλε.
2: Χαλασίτσα.
1: Έφτασε η χάρη σου να δουλέψεις και Κέρκυρα, ρε φίλε. Μπράβο. Καλημέρα, χαρούμενη Πέμπτη. Με εδώ ωραίος. Τι είναι αυτό, βασιλικό. Μας στέλνει η Μένη μας.
2: Καρδούλες για τη Μένη μου. Φωτογραφίες από τα ψηλά η Μένη. Πολύ ωραία,
1: μπράβο,
2: θέα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τι ωραία.
1: Γρηγόρη μου, έκανες ερώτηση. Γιατί σκάβουνε εκεί στο Άργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ρώτησε, σε παρακαλώ. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη. Να σε καλά, ρε Νίκο μου, να σε καλά. Για να δούμε. Θα πάρεις τη θέση του Champions League ή θα την πάρει ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική που αγωνίζεται και μαζί μου. Κύριε Νίκο, πες μου, τι πρέπει να κάνω για να πάρεις αυτόν τον αγώνα την Κυριακή,
2: Τι θέλετε να το δώσετε στον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε, λογικά, εγώ αν μου πεις τι θέλω, το δω στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ,
1: ναι, στον ΠΑΟΚ, γιατί όχι.
2: Μάλιστα, σε ακούνε, πρόσεξε.
1: Αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι συμβαίνει. Πρόσεξε να δεις. Για να πάει ο ΠΑΟΚ τώρα Champions League, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες?
2: Ναι, ναι.
1: Ή έστω ισοπαλία.
2: Ναι.
1: Ή έστω ισοπαλία. Οπότε δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εντάξει.
2: Εξαρτάται και από την ΑΕΚ.
1: Εξαρτάται και από την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, με την παρέα του και τους άφησε για μια ώρα να κάτσει με τους γέρους. Α, οι γέροι. Λοιπόν, τους γέρους. Ξέρω, όλη τη σύνθεση την ξέρω. Πάμε, σας αφιερώνω εσάς τους γέρους. Το επόμενο.

0: Πάμε, κοπελάκι μου. Πάμε.
1: Πάμε. Να πάμε και σε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις. Όχι αυτές που συζητούσαμε τώρα το πρωί με τις αρκούδες. Οι άλλες εκπλήξεις. Γι' αυτό και 21 Μαΐου θα επισκεφθώ το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco. Που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Η αλυσίδα λιανική σε Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται τώρα πια και στην πόλη μας στην Καστοριά με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδεσης, διακόσμησης και σπιτιού. 21 Μαΐου λοιπόν όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου για αγορές αλλά όπως σας είπα και για πολλές εκπλήξεις. Την ημέρα της γιορτής μου 21 Μαΐου η Pepco έρχεται και στην Καστοριά.
0: Τη μέρα του Κωνσταντίνου και Ελένης, παιδιά.
1: Και αναλήψεως ταυτόχρονα.
0: Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι.
1: Άρε, καλή θέα.
0: Καλημέρα στην γειτονιά μας που έχει μεγάλο γλέντι.
1: Γιατί μου έστειλαν τα παιδιά να πω και για το γλέντι, δώσε μου ένα λεπτό.
0: Τι θέλει καλή θέα πάλι. Τι θέλει
1: για το γλέντι, να πούμε για το γλέντι. Έχουμε γλέντια, δεν τα λέγαμε και χθες.
0: Βεβαίως έχουμε γλέντια.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα.
0: Και ανοίγει και ένα μαγαζί στην Καλλιθέα.
1: Τι μαγαζί ανοίγει στην Καλλιθέα, πείτε μας λίγο.
0: Τι μαγαζί ανοίγουμε στην Καλλιθέα. Καλά, Καλλιθέα είσαι, ό,τι θέλουμε μπορούμε να ανοίξουμε.
1: Καλά θα πει, θα γίνει χαμός με το μαγαζί που ανοίγει τώρα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα γίνει χαμός.
0: Είναι δίπλα στο σούπερ μάρκετ Κωνσταντινίδη, παιδιά. Τι μαγαζί ανοίγει εκεί, ξέρει κανείς από την Καλλιθέα να μας πει.
1: Ενημερώστε κανένας καλλιτιώτης. Λοιπόν, η Καλλιθέα, εκτός από όλα τα άλλα, λοιπόν, τα ωραία, γιορτάζει δυναμικά. Δυναμικά! Τους Αγίους Κωνσταντίνο και λένε τι εννοούμε γιορτάζουμε δυναμικά.
0: Δυναμικά σημαίνει ότι μπαίνουμε, χορεύουμε και δεν σταματάμε. Ωραία. Δεν συγκρατιόμαστε.
1: Τετάρτη 20 και 5η 21 Μαΐου, παιδιά, με παράδοση, κέφι και όμορφες στιγμές σας, περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη γιορτή των Αγίων μας με εκδηλώσεις γεμάτες μουσική από τον Παναγιώτη Ντύμτσιο.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη Ντύμτσιο, με το κλαρίνο σου.
1: Δύο μέρες γιορτής, μία κοινότητα, μία παρέα εκεί όπου η παράδοση συναντά το σήμερα. Έλατε να γίνουμε όλοι μέρος της γιορτής. Καλλιθέα 2026. 20 και 21 Μαΐου να γίνει πανικός.
0: Μάλιστα. Α, για τις κολόγες σκάβουν εκεί στο Αργός γιατί θα βάλουν υπόγεια καλώδια να βγάλουν τις κολόνες, κατάλαβες. Και έχει δίκιο λέει και ο κύριος, αν θα γίνει κάτι κακό, α, αυτό άστο. Αυτό δεν θέλω να το βάζω παιδιά ούτε στο μυαλό μου. Θα τραβάνε τα μαλλιά τους λέει, για να μην πω και τίποτα χειρότερο με τις αρκούδες. Αυτό νομοτελειακά μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Αν φτάσουμε εκεί, τα λόγια μετά θα είναι περιτά. Προχωράμε όμως, προχωράμε, Χελένα.
1: Ναι, να προχωρήσουμε.
0: Α, να παίξεις όπως παίζεις, λέει. Α, θες να παίξεις όπως παίζω, μάλιστα. Δεν θέλουμε χάρες και τέτοια. Γιατί? Δεν θέλετε μια μικρή βοήθεια από τους φίλους σας του Παναθηναϊκού.
1: Δεμέκ, δεμέκ, δεμέκ.
0: Επίσης δεν ξέρω.
1: Όλοι έτσι λένε, αλλά άμα βοηθήσει αλλά... και λίγο δεν πειράζει.
0: Όλο το ζουμί είναι τώρα εδώ. Επίσης λέει δεν ξέρω αν θέλω να βγούμε δεύτεροι. Γιατί δεν βλέπω στον
1: ορίζοντα. Αυτό το λένε και οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι, και οι Ολυμπιακοί δεν θέλουν δεύτεροι. Δηλαδή τώρα θα μαλώσετε ποιος θα βγει τρίτος. Θέλετε να με τρελάνετε τώρα. Θέλετε, πόσο θέλετε να με τρελάνετε τώρα.
1: Ρε, να δώσουμε τον Παναθηναϊκό τη δεύτερη θέση.
0: Δώστε μου δεύτερη θέση, ρε παιδιά.
1: Αν μου
0: παρετήσετε και οι δύο, δώστε μου δεύτερη θέση. Δεν βλέπω στον ορίζοντα λέει μεταγραφές για να γίνει ομάδα. Ομάδα για να μπει σε ομίλους Τσουλού.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός νομίζω γι' αυτό δεν θέλει.
0: Εμείς που έχουμε πρόεδρο που ταχώνει και στο μπάσκετ, ρε φίλε. Έχω το ακριβότερο ρόστερ στην Ευρώπη, ρε φίλε. Και δεν μπόρεσα να πω Final Four στο σπίτι μου. Δηλαδή, πόσο άδικος είναι αυτός ο κόσμος. Και έχω και έναν πρόεδρο στο ποδόσφαιρο που κι αυτός ταχώνει. Δεν ξέρει που ταχώνει, αλλά ταχώνει. Όποιον του λέει πάρτον, τον παίρνει. Δεν έχει πρόβλημα. Λεφτά υπάρχουν. Και δεν μπορώ να μπω ούτε καν στους ομίλους του Τσούλου. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι η απόδειξη ότι τα λεφτά δεν μπορούν να κάνουν.
0: Δηλαδή τρόμαξε να περάσω το Λεβαδιακό. Φέτος μου φάει την τέταρτη θέση. Και δεν παίξω τα play-off. Κατάλαβες. Θα πάρει ευχή να πάρει. Προχωράω, Έλενα. Πού είμαστε τώρα.
1: Πού είμαστε, ρε φάδερ. Να πάμε λίγο Άργος οριστικό. Να πάμε House of Beauty.
0: House of Beauty, βεβαίως.
1: Να πάμε να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Καλέ, έβγαζα τώρα το story μου πρωί. Το πρωί.
0: Ναι.
1: Τώρα στο διάλειμμα. Και τι λάμψη είναι αυτή. Πόσο. Καλέ. Τι αποτελέσματα είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε να σας τα πω όλα με τη σειρά όμως. Πάμε House of Beauty, γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. και ξεκινάω με λέιζερ Rinova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσέξτε με. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά, για τα κορίτσια μας να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, να μην τα αφήνουν όπως εμείς τα αφήσαμε για πολύ μετά. Προσφορά για μαθήτριες λοιπόν, πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου είναι αυτό που κάνω και εγώ για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, έτσι να ανορθωθούν λίγο όλα. Μία νέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Αυτά θα τα δείτε από κοντά μαζί με τη Μαρία. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει εγκαίρως να κλείσουν τα ραντεβού τους, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται. Λίγα είναι, όπως και να το κάνουμε. Δύο μέρες έχει εβδομάδα που παντρευόμαστε και βαφτίζουμε, οπότε να τα τακτοποιήσετε και όλα αυτά. Και έχουμε και ολοκένουργιο μηχάνημα. Ολοκένουργιο μηχάνημα V-Power και EMS. Είναι και για πρόσωπο, είναι και για σώμα, για όλες τις επιφάνειες του σώματος και για τις μικρές επιφάνειες όπως είναι τα μπράτσα και για κυλίτσα και για κυταρίτιδα και για τα πάντα. Σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, ανόρθωση προσώπου, γιατί σας είπα είναι και για πρόσωπο, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, ολοκένουργιο μηχάνημα μόλις κατέφτασε στο House of Beauty και σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Έτσι να το δούμε λίγο το μηχάνημα, τι είναι αυτό που θα κάνουμε. Προσφορά γνωριμίας λοιπόν, 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Προσέξτε, οι προσφορές πάντα όπως σας λέω τρέχουν για λίγες μέρες. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31, στο Άργος Ορεστικό και για τα ραντεβού σας 24670-42368. Στο ίδιο τηλέφωνο, στο 42368 και για τη θέση εργασίας που έχουμε στο House of Beauty, ζητούμε τεχνίτρια νυχιών. Οπότε, όσους ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε να μας έρθετε από κοντά.
0: Λοιπόν, έχω γραμμουλά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χριστέ, έχει την γραμμούλα.
0: Ωρε, Μπίλαρος.
1: Ο πρωταθλητής.
2: Λοιπόν, δεν φταίμε εμείς.
0: Χθες μέχρι, πρόσεξέ με, επειδή είπες πρωταθλητής τώρα. Μέχρι και ο Δαμιανός Παπαϊωάννου που βρέθηκε στην αγαπημένη του τούμπα να απολαύσει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, βγήκε φωτό με τον Ηλιόπουλο, τον πρόεδρό σας, και έγραψε πάνω στη λεζάντα της φωτογραφίας οι δύο πρωταθλητές.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Εντάξει, μπράβο στο Δαμιανό.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Θα τα πω με την Κυριακή, στο γνωστό μαγαζί.
0: Με τον Παπαϊωάννου βλέπετε εκεί τα μάτς.
2: Ναι, είμαστε πολύ φίλοι. Κοιτάξτε,
0: μπράβο. Ναι, αλλά φωτογραφία την είδες που έβγαλε με τον Ηλιόπουλο.
2: Όχι, αυτή δεν την είδα.
0: Αγκαλιά.
2: Θα μου τη δείξει κάτι δύο.
0: Αγκαλιά, λοιπόν, βεβαίως.
2: Θυμάστε μια παλιά διαφήμιση που έλεγε No Martini, No Party.
0: Πώς το έλεγε?
2: No Martini, No Party.
0: Α, No Martini, No Party, ναι.
2: No Passivio, No Nicky. Τέλος.
0: Έμαθα, κάτσε τώρα.
2: Κάνε τώρα. Καλά ο Τάισον.
0: Πασίγιο δεν είδαμε χθες.
2: Αυτόν μόνο.
0: Πασίγιο δεν είδαμε χθες. Γιατί πειλάρε. Ναι, λέει ότι πήγε μια ανθοδέσμη στην ΑΕΚ από τον ΠΑΟ. Πώς πάει ρε παιδί μου ο γαμπρός στην ύφη μια ανθοδέσμη. Έτσι το έδωσε και ο ΠΑΟ, λέει μια ανθοδέσμη στην ΑΕΚ. Του κόπηκαν οι τσέπες του ΠΑΟ εκεί πέρα. Ξοδεύτηκε. Τι?
2: Ο δημοσιογράφος έδωσε ανθοδέσμες στην ΑΕΚ.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ έδωσε ανθοδέσμες.
2: Ο Σταύρος ο Κόλκας, πώς το λένε,
0: με τον Σταύρος ο Κόλκας.
2: Ναι, αυτός έδωσε την ανθοδέσμες και ο Σταύρος ο Γεραντζόλης.
0: Grand League. Αυτός έδωσε.
2: Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ είναι τεράστια ομάδα. Ο Βίτα προσπάθησε, το μύθο τον άφησε μόνο του. Αν ήταν άλλο εκείνη.
0: Ο Βίτα έκανε ό,τι μπορούσε για να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έβαλε ο μύθο σε κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή ούτε πήρεξε ο Βίτα. Που κάτι τέτοια παιδιά, πεθαράδε κατά τα άλλα.
0: Θέλει να βοηθήσει.
2: Τι να
0: πάρουν θάρρο σε αυτοπεποίθηση. Έτσι.
2: δεν μπορείς και να άλλαξε όλη την άμυνα, τερματοφύλακα, center back, back.
0: Να και ο Μπρινιόλη εκεί πήγε να κάνει κάτι τρύπες, να τη χάσει την μπάλα και εκεί δεν μπόρεσες.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: ρε, πάω,
2: εγώ πιστεύω
0: κρέ,
2: ότι άρχε με το ίδιο ήχος και το ίδιο ήχος θα παίξει και την Κυριακή. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ πάλι πιστεύω ότι...
0: Εσύ τώρα έχεις μια υποχρέωση. Θα πανηγυρίσεις τον τίτλο σου στο γήπεδο, στο σπίτι σου, απέναντι στον Ολυμπιακό. Το μυαλό σου το έχεις πώς θα σηκώσεις το κύπελλο του πρωταθλητή ή πώς να νικήσεις και τον Ολυμπιακό να τελειώνουμε.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ δεν χάνει, φίλε.
0: Δεν χάνει.
2: Η ΑΕΚ δεν χάνει, όχι.
0: Άρα ισοπαλία και αυτό το μάτσε.
2: Δεν ξέρω. Τώρα ας κάνω πάω ό,τι θέλει με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ δεν χάνει. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν για χει.
0: Ωραία.
2: Είχε και δύο-τρεις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, είχε και η ΑΕΚ τις τέσσερις, ως εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι της εκδήλωσης Καστογιάς. Ο πρόεδρος το χρέος του το έκανε, πήρε το Γιώβιτς, το τούρμπο το πιστόλι.
1: Τούρμπο
2: Γιώβιτς. Να τα ανανεώσουμε φέτος όλοι.
0: Αφού τρώει όλο τούρμπο σουβλάκι, δεν είναι μια τούρμπο κοιλιά που έχει.
2: Έχει σημασία ο χοντρός και χοντρός. Τα μπαλάκια και τα σύστα καραπώνει.
1: Εντάξει, πού τον είδατε τον άνθρωπο χοντρό?
0: Όχι ρε, είναι ρε.
1: Τον έχω δει, τον ξέρω τον Γιώβιτς, τον ήξερα πριν έρθει στην ΑΕΚ.
0: Μπα, πού τον ήξερε σε
1: λεσί. Τη γυναίκα του τον
2: έχει 17 γκολ ο χοντρός.
1: 17-14 παιχνίδια.
0: Και ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, γιατί ο άλλος του Ολυμπιακού δεν του κόφτη να βάλει τίποτα.
2: Κυριακή λέει στην Αγία Σοφιά. Ναι. Ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ μαζί με τον Ελκαμπή.
0: Μπορεί να βάλει κόμμα ένα και να πάει τουλάχιστον να ισοφαρεί στον πρώτο.
2: Δεν πειράζει. Ας το λέμε χοντρό και ας βάζει κόλ.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Αυτό.
0: Άντε, αγόρι μου. Αχ, χθες φάγαμε και από την τούρτα σου. Πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι. Την τιμήσαμε.
0: Γεια σου, μπίλαρε. Γεια σου, ρε Στέφανε, την καλημέρα μας.
1: Να σας πω ότι σήμερα μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο Μαυροχώρι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροχωρίου Έμπνος. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δώσετε αίμα σήμερα στο Μαυροχώρι μέχρι 1:30 στο Δημοτικό Σχολείο.
0: Ο Νίκος μου λέει: Χρήστο, μάλλον θα το πάρει η Ολυμπιακάρα μας. Πού εννοείς, στο μπάσκετ?
1: Στο μπάσκετ, μάλλον.
0: Μάλλον, ναι.
1: Στο μπάσκετ θα το πάρει, είναι πολύ δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ, έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ.
0: Μπαρτζόκα έχεις εκεί.
1: Κύριος Μπαρτζόκας. Μπαρτζόκας,
0: άμα δει τελικό, τον πιάνει πονοκέφαλος.
1: Κύριος Μπαρτζόκας.
0: Άμα δει τελικό, έχει μια αλλεργία, μια κίνηση της εποχής. Έχει μια αλλεργία στους τίτλους, στους τελικούς. Καλημέρα σας κύριε Χρήστο, λέει, και σε όλους σας. Γεια σου ρε Παναγιώτη, ο Πειραιάς είναι μαζί μας. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, αν είναι δυνατόν. Ο Βασίλης Αναστολές. Γαύρι αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε. Γαύρι, αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Γαύρι, αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε
0: μαζί
1: στη
0: θα
1: Νέα
0: το
1: Φιλαδέλφια.
0: Έλα. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Εντάξει. Και στα δύο αθλήματα δεν έχεις προπονητές και δεν θα κάνεις ομάδα. Το ξέρω. Ιδίως στο μπάσκετ δεν είσαι ομάδα με τίποτα.
1: Φέτος ο Παναθηναϊκός είναι απογοητευτικός στο μπάσκετ.
0: Είναι δηλαδή, φαντάζομαι ότι ούτε αταμάνα να γνωρίζει τον εαυτό του.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μπάσκετ παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ένα απίστευτο πράγμα. Τι είπε για το σόρτς. Είπε για το σόρτς ότι με το σόρτς μέσα λέει είναι σαν να παίζουμε τέσσερις παίκτες.
1: Εν τω μεταξύ ο σόρτς μπορεί να είναι και πιο καλός παίκτης.
0: Η δική του επιλογή. Μόνο ατομικό ταλέντο. Ο Τούρκος είναι τραγικό στο κοτσάρισμα. Φέτος είναι ναι. Αν θέλουν πασίγιο, λέει, να δώσουν πίσω το κλεμμένο του 18. Μπράβο!
1: Ωραία, παουξίδε, όταν ασχολείται με τα κλεμμένα.
0: Γιατί περίμεναν οι αεξίδες πασίγιο στην Τούμπα χθες. Όχι κύριε, θα δώσετε πίσω το κλειμένο του 18 και θα σας κάνουμε πασίγιο και θα το αξίζετε. Σωστό, μιλάω ωραία, ορθά Έλενα.
1: Δεν ασχολούμαι με τα κλεμμένα. Λες και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ομάδα δηλαδή. Είναι τόσο καθαρό το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα που αλληλοκατηγορούν τις ομάδες.
0: Εσύ έχεις πάρει τόσα πρωταθλήματα.
1: 48, πόσα είναι.
0: 48. Περισσότερα κλεμμένα πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός παρά.
1: Και τα κλεμμένα να βγάλω.
0: Παρά κλεμμένες τράπεζες ο Παλαιοκώστας.
1: Και τα κλεμμένα και τα χάρτινα να βγάλω, πάλι έχω περισσότερα από όλους σας.
0: Κάτσε από εδώ. Προχωράμε. Πού θα πάμε,
1: τώρα δεν ξέρω, αφού με φούντωσες.
0: Εσύ φούντωσα. Μέση Marvel για να κλείσω το ημίωρο.
1: Πάμε Μέση Marvel.
0: Και την
1: πάμε...
0: ώρα, την πρώτη.
1: Σε πολύ πολύ ωραία πράγματα θα πάμε στο Μέση Marvel. Ξέρετε ότι σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για το Μέση Play που γίνεται σήμερα Πέμπτη, μην το ξεχνάμε, 10.30 με 11.30 για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, για τα παιδικά πάρτι που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο στο Μέση Marvel. Αλλά δεν σας έχω μιλήσει πολύ για τα τμήματα ενηλίκων του Μέση Marvel και συγκεκριμένα για την κεραμική. Και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, τότε το Παπί Potter Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έλα λοιπόν να γνωρίσεις τον πυλό, να μάθεις τεχνικές και να μπεις σε μια διαδικασία που σε γεμίζει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να φτιάχνεις κάτι με τα δικά σου χέρια, να ασχολείσαι, να έχεις ένα τέτοιο χόμπι που δημιουργείς εσύ αυτό, ό,τι βάζεις στο μυαλό σου και μάλιστα να μπορείς και να το πάρεις, να το έχεις, να έχεις σπίτι σου κάτι που δημιούργησες. Πάρα πολύ ωραία και τα τμήματα της κεραμικής για τους ενήλικες στο Μέση Marvels, όπως σας είπα, κάθε Δευτέρα. Μέση Marvels Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως. Τηλεφωνικά στο 24670-24653 για να κλείσετε τη θέση σας και για τα τμήματα κεραμικής αλλά και για το Messi Play και για τα πάρτι τα παιδικά σας κάθε Σαββατοκυριακό να κλείσετε τις ημερομηνίες σας. Messi Marvels House που φέρνει χαμόγελα.
0: Και να πάω σε ορισμένα μηνύματα πριν το διάλειμμα. Την καλημέρα μου λέει ο Τζορτζ, ταξί Άργος Οριστικό. Από τη ζεστή Νότια Ρόδο. Άρε Νότια Ρόδο. Και σήμερα μαζί μας όλα τα παιδιά εκεί στο τετράστερο ξενοδοχείο. Στείλε μου και όνομα ξενοδοχείου να λέμε ρε παιδιά. Το τετράστερο ξενοδοχείο μας ακούει στη Νότια Ρόδο. Και μάλιστα εκεί οι εργαζόμενοι είναι από πολλές φυλές, ασιατικές, βαλκανικοί κτλ. Και στη ρεσεψιόν αλλά και στο σαλόνι. Καλημέρα τετράστερο Νότια Ρόδο, στην αγάπη μας από Καστοριά. Και στο φίλο βέβαια το Τζόρτζ, ταξί από Άργος Οριστικό που λογικά βγάζει το μεροκάματο εκεί, στα ωραία μέρη, στα ωραία νησιά μας. Ο Γιώργος λέει να προσλάβουν θηριοδαμαστές. Είδε το βίντεο με την αρκούδα. Να προσλάβουμε θηριοδαμαστές. Μάλιστα, και έχω και άλλο μήνυμα από τον φίλο μου Κρις Κρικόνη. Πάμε Γιάννενα. Χαίρε father and daughter, regards to mother and son. Έλα ρε Chris. Έλα ρε Chris. Πάω για διάλειμμα παιδιά, επιστρέφω.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
3: Στιβαρές πόρτες.
4: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Antennas FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα. Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά, εδώ. Στη ραδιοπαρέα του Αντένε 936 με ψηλά τις κεραίες φτάνουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μαζί μας και αυτή την ώρα είναι...
1: Αγκίστρι θα πάμε. Τώρα ειδικά που έχει αρχίσει να ανοίγει και ο καιρός, πού αλλού να πάμε εκτός από το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Πάμε να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα που φτιάχνουν εκεί τα παιδιά. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας. Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτές. Φρεσκότατες πεντανόστιμες ψαρούκλες ολόφρεσκες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως κεμπάπ τόνου που σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα ξεχάσετε ό,τι κεμπάπ έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Είτε είναι κλασικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σνίτσερ ξυφία. Έχουμε και καινούργια ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, φανταστείτε τα, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα στο μενού μας, να τα διαλέξετε, να τα δοκιμάσετε με την παρέα σας, με την οικογένειά σας, στην καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Και λίγο αυλίτσα τώρα πια που ανοίγει ο καιρός, ρε παιδί μου, να την ευχαριστηθούμε και αυτή, να ευχαριστηθούμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο εστιατόριο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 ναι, είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα στο σπίτι σας, φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και έχουμε και θέσεις εργασίας στο Αγκίστρι. Έχουμε 2 θέσεις στο σέρβις και 1 στην κουζίνα. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να μπείτε σε αυτή την πολύ ωραία ομάδα, την αν μη τι άλλο πολύ χαρούμενη ομάδα του Αγκίστρι, μπορείτε είτε να μας έρθετε από κοντά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είτε να καλέσετε κι εσείς στο 29 747.

0: Θες κοριτσάκι να πάμε λίγο τώρα και εφημερίδες.
1: Εφημερίδες βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι το πολύ καλά κάνουν και μου το υπενθυμίζουν και εδώ.
0: Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο.
1: Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο. Οπότε όλη τη μέρα, παιδιά, καλό είναι.
0: Στις 6 το απόγευμα από αυτή την ώρα, παιδιά, πηγαίνετε στα γραφεία σας. Ξέρετε πού είναι τα γραφεία σας?
1: Στην Κολοκοτρώνη.
0: Ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι ξέρουν ότι το γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου είναι στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης, στον απάνω όροφο.
1: Μπράβο.
0: Πάνω από το φαρμακείο. Εκεί.
1: Πολύ σωστά.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ καλό να έχετε ένα όργανο το οποίο μπορεί να κάνει.
0: Να διεκδικεί για εσάς.
1: Να κάνετε τις δράσεις σας, να είστε όλοι οργανωμένοι, να μπορείτε να επικοινωνείτε, να λέτε. Κοινά προβλήματα έχετε όλοι και κοινές ανάγκες. Οπότε καλό θα είναι σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα, κάποια στιγμή να βρείτε 5 λεπτά να πάτε να ψηφίσετε.
0: Μέχρι τις 6 το απόγευμα. 5 λεπτά και χρειαζόστε, όχι παραπάνω.
1: Τι λέγαμε.
0: Λέγαμε εφημερίδες.
1: Α, ναι, εφημερίδες.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ τι γράφουν. Σήμερα βλέπω μια ποικιλία θεμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Λες να ρίξω στις αθλητικές μια. Στο χέρι του είναι, λέει, Sport Day για τον Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται καθόλου με τον Παναθηναϊκό, βλέπω. Ο κόκκινος πρωταθλητής αγγίζει το Σεντόνι. Κατάλαβες. Τώρα στο χέρι του, λέει, και το φως. Πράσινο πατατράκ έχει για μας κάποιο αφιέρωμα. Έξω ο Παναθηναϊκός. Καλά, η ώρα των εξήδων ούτε και για αστείο να έχει κάτι πράσινο, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Η Live Sport κάπως έτσι μας ενισχύει.
1: Μα τι θέλετε να πούνε για τον
0: Μυθικό
1: Παναθηναϊκό.
0: Μυθικό κάζο, λέει, για μας.
1: Ακριβώς. Καλύτερα να μην πούνε για εσάς.
0: Ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα των Αταμάλε και των παιχτών του Παναθηναϊκού. Εκτός Final Four στο ΆΚΑ έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς. Το πιο ακριβό ρόστερ, αυτό που σας λέγαμε, παιδιά. Έμεινε εκτός. Τρόμος και Σωτήρας, λέει εδώ, νάτος εδώ ο Στρουμπουλούλης. Πώς τον είπαμε? Πες τον Έλληνα, τον Στρουμπουλούλη της ΑΕΚ, τον.
1: Το Γιώβιτς.
0: Γιώβιτς, μπράβο. Τρόμος και Σωτήρας. Αυτός είναι. Και ευτυχώς, λέει, η Μετροσπόρη η Παοξίδικη, ο Μύθου έσωσε το αίτητο της Τούμπας και διατήρησε τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος με νίκη στην άδεια λεωφόρο. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Κάτι θα κάνω και για σένα. Εδώ έχω να στείλει τόσο και τόσους. Καθώς ο Ολυμπιακός, λέει, χρειάζεται μόνο νίκη από τη ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατάλαβες. Πράγμα λίγο δύσκολο να έρθει και αυτό, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Θα δούμε μαζί με Δαβίδ πάλι τον αγώνα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
1: Σε πήγε γουρί. Σε πήγε γουρί.
0: Δεν με πήγε γουρί, αλλά. Πώς να με πάει, δεν γίνεται. Για όλους γούρι δεν γίνεται. Αλλά το θέμα είναι, πήγα εγώ στο Δαβίδ γούρι όμως.
1: Εσύ σίγουρα.
0: Αν το δεις από αυτή την άποψη. Οπότε, Κυριακή, παιδιά, να δούμε αυτά τα δύο μάτς παρέα. Τώρα, πού πάω? Πάω λίγο στην Energon.
1: Ναι.
0: Energon, μελέτες, κατασκευές. Και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου. Τα πάντα να πω και για το αέριο από την Energon. Όταν έχουμε αέριο στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε τους ειδικούς.
1: Σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που Energon γνωρίζουμε.
0: Και βεβαίως.
1: Τους
0: μηχανολόγους μηχανικούς μας. Φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γοσλιόπουλος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς 44104 επικοινωνούμε καθημερινά μαζί με τα παιδιά. Και για να βάλω και ένα τραγουδάκι, να πάω και στις άλλες εφημερίδες τώρα, να δω τι γίνεται στις πολιτικές. Έφυγε και αυτή και λεστάθηκε, μας δημιουργεί νέα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία, Έλενα. Παρετήθηκε. Άμα δεν τους γίνει το χατήρι αυτών των ανθρώπων, μερικών ανθρώπων, μετά γινόμαστε κακοί εμείς, κατάλαβες. Ποιος ξέρει τι λέει η κυρία. Δεν μας λέει η κυρία Γελεστάθη. Τι θέλατε, κυρία μου, από τη ζωή
1: μας. Και αυτοί οι βουλευτές όλα τα χατήρια του κόμματος κάνουν.
0: Άμα
1: ζητήσουν κανένα χατήρι και αυτοί δεν
0: δικαιούνται. Έχουμε κόμματα, έχουμε αρχές, έχουμε ιστορία, έχουμε κυβέρνηση. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αντάρτικο και ό,τι θέλει να γίνεται. Σε παρακαλώ.
1: Τι μου λες τώρα, δηλαδή, ότι δεν έχουν γνώμη οι βουλευτές.
0: Όχι, καταγγέλει κονκλάβια, κλίκες κτλ. Τι μας είπε, ζητήσατε κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Γελεστάθη? Μίλησε καθαρά.
1: Όχι, απλά μπορεί να μην συμφωνεί με τις κλίκες. Μπορεί να την έχουν αφήσει να παίξω.
0: Ναι.
1: Αφού τους λέω, άμα μου αφήνετε να παίξω, φύγω.
0: Λοιπόν, θες να πάω λίγο στην Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Τελείριο σε όλη την Ευρώπη. Ύπνη και από το BBC. Το BBC για τον Ακύλα, τον κατακτητή.
1: Α, μπράβο μας.
0: Βέβαια, το BBC, παιδιά, όλη τη μέρα το BBC, άμα βάλετε BBC, ασχολείται με τον Ακύλα και πώς θα το σηκώσει στην Eurovision.
1: Άντε, Ακύλα, φέρτο λίγο να δούμε.
0: Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης, Eurostars μιλούν για το φέρτο. Εγώ, ο Μανώλης Σιώτης, λέει ένα άλλο αφιέρωμα εδώ. Τι, πήραν συνέντευξη του Μανώλη Σιώτη στην Εσπρέσο. Απίστευτο. Α, είναι εγώ ο Μανώλης Σιώτης, θα εσαρκώσει ηθοποιός. Α, και για το Μανώλη Σιώτη θα γίνει ταινία.
1: Ναι, το είχα ακούσει αυτό.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Και είχα ακούσει και ένα όνομα. Ποιον είχαν πει, μωρέ, ότι θα έπαιζε το Μανώλη Σιώτη?
0: Μαμά ζω, είπε ο παίχτης του Survivor, παιδιά, αυτή τρομερή ιστορία. Τον ρώτησε η μαμά του, τι κάνεις παιδί μου, δηλαδή ό,τι ρωτάει μια μάνα, τι κάνεις παιδί μου. Τι να κάνω μάνα, λέει, μάνα ζω. Δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά, αυτό το παλικάρι, προσέξτε παιδιά, νέο παλικάρι, πόσο είναι, 20 χρόνων, 21, πόσο είναι αυτό το παιδί, τόσο. Πήγε στο Survivor με... για το γνωστό έπαθλο των πόσων χιλιάδων είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν
0: 250.000.
1: Εγώ μπορώ, γιατί ακόμη υπάρχουν αυτά τα reality. Απορώ χρόνια τώρα, δεν ξέρω.
0: Πήγε στο reality αυτό λογικά για τα 250.000 ευρώ. Πήγε για να αλλάξει τη ζωή του ουσιαστικά από αυτήν την νεαρή ηλικία. Και προσέξτε πώς έκλειναν τα πράγματα. Άλλαξε η ζωή του. Άλλαξε η ζωή του. Βέβαια υπάρχει μια απόφαση, λέει, της παραγωγής. Το έπαθλο του Survivor να δοθεί εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο παλικάρι. Κάτι είναι και αυτό.
1: Τι αλλά να είναι, μωρέ,
0: χωρίς πόδι πια το παιδί αυτό για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Η σιωπηρή σφαγή των εφήβων, 8 μαθητές έχουν να δώσει τέλος στη ζωή τους μέσα στο 2026. Φοβερό και αυτό, έτσι. 8 μαθητές, με αφορμή, παιδιά, αυτό που έγινε με τις δύο κοπέλες 17χρονες, βγαίνουν τα στοιχεία, 8 συνολικά μαθητές έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα στο 2026.
1: Τραγικό.
0: Και είμαστε 14 Μαΐου, ε! Προσέξτε, είμαστε 14 Μαΐου. Τι είπαν δακρυσμένοι στον Στέργιο Σαμαρτζής οι μαθητές και γείτονες της αδικοχαμένης 17χρονης στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, φοβερό θέμα. Πάμε, φύγαμε από εδώ, πάμε επόμενη εφημερίδα.

0: αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Τι λέει η Στάρ εδώ? Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση η γογό μας Τροκώστα. Ώρες αγωνίες για τη γογό.
2: Το είδα και αυτό.
1: Βράχει δίπλα της ο τραενός Δέλλας και η οικογένειά της. Είχε αποκαλύψει η κολλητή της φίλη Μαρία Καράβλια. Δημιουργήθηκε πάλι η κατάσταση.
2: Χρόνια τώρα ταλαιπωρείται μετά τη γέννηση
1: του πρώτου
2: παιδιού της.
1: Είναι μεγάλο αγώνα, αλλά... Τρία θαύματα έσωσαν τον Σταύρο. Τι ψέλησε στη μητέρα του στο πρώτο τηλεφώνημα? Τα πρώτα λόγια του παιδιού αυτού που λέγαμε νωρίτερα, του Φλόρου, μόλις συνήλθε στην εντατική.
2: Πολύ στενάχωρα θέματα έχει σήμερα.
1: Ναι, στενάχωρα παιδιά. Πού είναι αυτά που μας άρεσαν εμάς? Να τόσο άλλο ο Παλαβός και ο Ανώμαλος. Υπάρχουν ανώμαλοι γύρω μας Έλληνα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Ανώμαλοι κυρίως στο μυαλό. Εδώ μιλάμε για έναν ανώμαλο 37 ετών το παλικάρι. Με κρυφή κάμερα βιντεοσκοπούσε σε τουαλέτες, πήγαινε σε τουαλέτες και είχε αυτό το... να βγάζει βιντεάκι.
2: Τι κάνουνε αυτά?
1: Δηλαδή... το μυαλό μου, χαζεύει δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έτοιμες για γάμο, μάνα και κόρη.
2: Κες.
1: Κόρη.
2: Κες. Άντε, κανένα ευχάριστο.
1: Αυτός είναι ο...

0: Οι υπόλοιποι.
1: Εμείς τα κάνουμε, παιδιά.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Μάλιστα. Ωραίο. Α, θέλει να πάει στην ΕΡΤΙΣΙΑ ή δεν θέλει?
1: Θέλει, σου λέει, αλλά θέλει πιο πολλά λεφτά.
0: Πιο πολλά λεφτά δεν έχω. Δεν έχω μάτια μου, αλλά αυτά είναι. Να, δες. Βγάζεις και το παντελόνι, βγάζεις την τσέπη έξω. Να δεις ότι δεν έχω άλλα. Τέλος πάντων. Προχωράω.
1: Προχώρα.
0: Ο Δίτης και ο Ικάς Νιζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Να τους δω, ο Δίτης και ο Ικάς. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με το ντρόουν της Λευκάδας. Κατάλαβες, Ελένα?
1: Όχι.
0: Ο Δίτης και ο Ικάς Νιζάμις το αποκάλυψε. Και είπε ότι έκαναν συμμαχία ο Ζελένσκι, που αντί να πίνει νερό στο όνομά μας, μας στέλνει εδώ τα ντρόουν εκεί για να παράν πλοία, μαζί με τον Ερντογάν σχεδίαζαν να χτυπήσουν ελληνικό πολεμικό πλοίο με αυτό το βαρκάκι εκεί. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Τα φιλαράκια, λέει, του Πρωθυπουργού, ο ναζιστής του Κιέβου και ο Σουλτάνος σχεδίαζαν από κοινού την μέγιστη καταστροφή του πολεμικού ναυτικού, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Έχουμε βαρκάριδες εμείς και ψαράδες που αυτά τα παίζουν παιχνιδάκια, τα παιχνιδάκια που έχετε μέσα στις θάλασσες. Τα τρία τέταρτα της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Τι λέει?
1: Ναι.
0: Αλλά αλλάζουν οι Μογγόλοι. Α, βγάζουν ένα νόμο, λέει, που βγάζουν αυτοί. Τι τους ανήκει τώρα, κατάλαβες? Βγάζουν για ένα νόμο εκεί στην Τουρκία.
1: Ό,τι θέλω από μόνοι τους.
0: Το θέλω, το μισό Αιγαίο και τα λοιπά. Τη γαλάζια τους πατρίδα. Μη χειρότερα.
1: Α, καλά.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε το θερμό επεισόδιο. Κυριάκος Βελόπουλος, πες τα ρε Βελόπουλε. Κύριοι της κυβέρνησης, σταματήστε τώρα κάθε βοήθεια στον Ανθέλινα Ζελένσκι. Πολύ σωστά. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας από τους Έλληνες της Διασποράς. Συγγνώμη, Έλενα, έχει τόσες μέρες αυτό το ντρόουν στη Λευκάδα, έτσι?
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Η Ουκρανία δεν έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση, να πει μια κουβέντα, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή? Τι μου γκαμάρα είναι αυτή από τους ανθρώπους που τους στέλνουμε τα πάντα εκεί πάνω? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
1: Δεν ξέρω,
0: με κάποιον
1: βάλει.
0: Τρόπο έπρεπε λίγο να μιλήσει ο κύριος Ζελένσκις.
1: Ξέρουμε.
0: Πού είσαι, κύριε Ιθοποιέ? Τι είναι?
1: Ξέρουμε ότι δεν έχει βγάλει.
0: Δεν έχει βγάλει. Είδες εσύ καμία ανακοίνωση? Καμία. Τέλος. Αυτό ήτανε. Και είναι και μοναδικό θέμα σήμερα στην Ελεύθερη Ώρα. 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα. Brian Adams, please forgive me. Με αυτό θα φτάσω για το διαφημιστικό τόνα 10 και 30. It's getting better, baby. Και πού πάμε, Ελενάκη, πού πάμε?
1: Να πάμε λίγο και κουφώματα σμάλης.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά και θα πάμε, έχεις δίκιο. Θα πάμε για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehao, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, έρχεται καλοκαίρι, θα μας φάνε τα κουνούπια κυμήγες. Και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Να σας πω ότι έχουμε και εδώ θέση εργασίας και για τα κουφώματα Σμάλης. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων με απαραίτητα προσόντα, διάθεση για εργασία και συνέπεια. Αυτά είναι πρώτα και κύρια. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί επίσης και δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, 81 944 τηλεφωνικά ή ακόμα και από κοντά Γράμμου 219.

0: Να χαιρετήσω και το φίλο τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη μου, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας. Και ένα φινάλε με αβοκάντο.
1: Α, βεβαίως.
0: Παίρνω κάτι blueberries, cranberries και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: έχεις κολλήσει με αυτά, ε.
0: Έχω κολλήσει με τα superfoods.
1: Μπράβο, father, καλό είναι αυτό. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Ό,τι φρούτα και λαχανικά και αν προτιμάτε κι εσείς. Αλλά όχι μόνο. Πάμε και για τα υπόλοιπα καταπληκτικά προϊόντα του αβοκάντο. Τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τους κάνουν τα παιδιά άψογα συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας. Και έχουμε και καινούριο σνακ. Δεν ξέρω αν το δοκιμάσατε. Πάρα πολύ καλοκαιρινό και πάρα πολύ δροσιστικό. Chia Pudding λέγεται και είναι με chia, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέξ καρύδας για να το κάνει έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό, γκρανόλα αμυγδάλου για να το κάνουμε και λίγο τραγανιστό. Γενικώς είναι πέντε ανόστιμο και πάρα πολύ έτσι ωραίο, δροσερό για τις μέρες που έρχονται τις καλοκαιρινές. Τα ginger shots, δεν ξεχνάμε τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Γιατί ξέρετε ότι η άνοιξη είναι ύπουλη και έχουμε ιώσεις και γρυπούλες ακόμα. Και όλα τα υπόλοιπα, δεκάδες προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα ένα προς ένα όλα, αξίζουν την προσοχή σας. Όταν θα πηγαίνετε, βλέπετε και λίγο, ρίχνετε μια ματιά τι ωραία προϊόντα έχουν φέρει για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 18,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
10: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennes FM 93,6.
17: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα. Έλενα, θηρίο είσαι. Πάμε, συνεχίζουμε.
18: Έλα.
17: Πού είμαστε, προ-Παρασκευή, παιδιά.
18: Τι ωραία.
17: Αύριο Παρασκευή. Αύριο μεταξύ άλλων θα βγάλουμε και Ζήση Πετκανά, γιατί έχουμε πολύ παρασκήνιο από τους Μετάλλικα. Πολλές ιστορίες από την ιστορική αυτή συναυλία.
18: Τι ωραία.
17: Και βεβαίως αύριο παίζουμε και τραγούδια για τη Eurovision, παιδιά. Έτσι,
18: τι ωραία επίσης.
17: Με διαχρονικά ελληνικές συμμετοχές εν ώψη τελικού του Σαββάτου.
18: Μόνο ελληνικές συμμετοχές.
17: Και πρέπει να πω ότι ήδη οργανώνονται, παιδιά, παρέες και τα λοιπά. Τα έχω κανένα σουβλάκι, κανένα παϊδάκι, κάμια πιτσούλα, κάμια μακαροναδίτσα, κάνα κρασάκι, κάμια μπυρίτσα. Παρέες σε σπίτια για να δουν παρέα τον τελικό της Eurovision, έτσι.
18: Πίτσα πάει στην Eurovision.
17: Πίτσα πάει.
18: Ναι, ρε, πάτε, δεν πάει. Πάει
17: εδώ και δεν πάει.
18: Να βγάλουμε την ψυχαριά έξω από σύρμα για την Eurovision.
17: Γιατί όχι, γιατί.
18: Αφού είναι βράδυ αρχικά.
17: Θα πείτε τον Σπάιρους και θα γίνει μια χαρά.
18: Μόνο αυτό να το πούμε.
17: Γιατί να μην το πείτε.
18: Μόνο αυτό να το πούμε.
17: Ο Σπάιρους ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Eurovision. Άστο να ψήνει. Εντάξει.
18: Συνήθως ο Σπύρο το παίρνει ο ύπνος.
17: Στην Eurovision. Μπράβο ρε Σπάιρους. Σαν και εμένα.
18: Πέρυσι είχε και έναν αγώνα. Νομίζω τα έβλεπε λίγο κρυφά τον αγώνα. Έκανε ότι βλέπει Eurovision.
17: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Γέρμα θα πάμε στην αρχή της εκπομπής. Για να πούμε γιατί. Ήδη λέμε μερικά πράγματα από χθες. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι και...
18: Είναι για το φροντίζω.
17: Το φροντίζω, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπος με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυοι, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Θέλω να κρατήσετε δύο τηλέφωνα, όποτε και αν χρειαστείτε το φροντίζω. Είναι το 2467-5061-91 και 6959-22-41-11. Σας λέγαμε λοιπόν και χθες ότι χρειάστηκαν πόσες δεκαετίες, Έλενα?
18: 20, δύο δεκαετίες.
17: Όχι, δύο δεκαετίες, 20 χρόνια, παιδιά. Από τότε που φτιάξαμε το φράγμα, να ξεκινήσουμε το αρδευτικό και τελείωσε το αρδευτικό. Τελείωσε, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στη ζωή υπομονή, πίστη και ελπίδα. Πρέπει να ήταν δήμαρχος, σαν τώρα, γιατί τώρα με απατάκι μνήμη, μεγάλωσε
18: μετά από τόσα χρόνια. Πού να
17: πρέπει να ήταν δήμαρχος Ίωνος Δραγούμη, Δημήτρης Τσόγκας, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε την διοικητική παραλαβή και παράδοση του αρδευτικού έργου λοιπόν Γέρμα στο νεασύστατο το ΕΒΕ και της περιοχής, τον το ΕΒ Γέρμα. Και για να ακούσω τον κύριο Σαββόπουλο που έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα.
19: Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
17: Πέρασαν δύο δεκαετίες, κύριε Σαββόπουλε.
19: Το έργο παραδόθηκε το 2008.
17: Ναι.
19: Έγινε η παραλαβή του έργου. Οπότε ήταν ο δήμαρχος ο κύριος Τσιόγκας.
17: Καλά θυμόμαι.
19: Νομάρχης ήταν ο Ιλιάνης ο Κωνσταντίνος. υπήρχε μελέτη
17: ναι.
19: Αρδευτικού δικτύου από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία χρειάστηκε στην πορεία σαν περιφερειακή αρχή,
17: μάλιστα,
19: να επικαιροποιηθεί. Στην προσπάθεια αυτή είχε συμμετείχε και ο Δήμος Άγους Οριστικού με τη μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης, μια μικρή μελέτη που έπρεπε να γίνει. Από το 2011 και μετά στην πρώτη θητεία είχαν γίνει η δεύτερη φάση των παράλληλων έργων αδασμού, που και αυτό είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για το αγρόκτημα που είναι μέσα στην αρδευόμενη έκταση. Ήταν στην άμεση προτεραιότητα, το ζητούσε ο κόσμος, δηλαδή από το 2013-2014. Κάποια στιγμή είχε δημοπρατηθεί, αλλά είχαμε αστοχία και ο διαγωνισμός ουσιαστικά ακυρώθηκε πριν κάνα 5-6 χρόνια. Ευτυχώς στη νέα διαγωνιστική διαδικασία και οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες γίνανε από το Υπουργείο, η δεύτερη από το Υπουργείο Υποδομών, μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαν όλα καλά. Τοπικός είναι ο ανάδοχος, ο εργολάβος, ο κύριος Δέδες. Μέσα σε χρόνο, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, στο χρόνο που θα έπρεπε να γίνει το έργο και χωρίς καθυστερήσεις όπως βλέπουμε στα άλλα τα έργα, παραδόθηκε το αρδευτικό δίκτυο που έχει συνολική αρδευόμενη έκταση περίπου 3.200 στρέμματα. Είναι 140 υδροληψίες.
17: Και που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη της περιοχής της καλλιέργειας. Λογικά γι' αυτό το νερό αλλάζει τα πάντα.
19: Ναι, αλλάζει τα πάντα και μιλάμε τώρα για, μιλάμε για ένα χωριό που είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό της Καστοριάς. Δεν βάζω την περιοχή της Γράμψας που είναι μετακινούμενη και κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Μιλάμε ένα χωριό το οποίο πάντοτε το καλοκαίρι, ό,τι ώρα και να περάσει το μεσημέρι, θα βρει κόσμο στην πλατεία.
17: Βέβαια.
19: Παρόλο που είναι σχετικά απομακρυσμένο.
17: Και να ψήνεται και τίποτα μέσα στα καφενεία.
19: Να ψήνεται και μέσα στα καφενεία.
17: Αυτό που το πάτε.
19: Και είναι πολύ σημαντικό. Φέτος η έκταση των στρεμμάτων, επειδή η ολοκλήρωση του έργου έγινε πριν λίγο χρονικό διάστημα, θα είναι περίπου 500 στρέμματα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Θα δούμε και πώς θα πάει η πορεία του έργου. Επισκεφτήκαμε και τον ταμιευτήρα φέτος.
17: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Σαββόπουλε, πέρασαν τόσα χρόνια. Κόσμος υπάρχει για να εκμεταλλευτεί αυτό το σπουδαίο έργο?
19: Υπάρχει.
17: Δηλαδή, βλέπετε νιάτα εκεί που να πούν τώρα που έχει νερό, ρε παιδί μου, μπαίνω στη μάχη και εγώ της Γεωργίας. Υπάρχουν αυτά ή τελείωσαν και είναι οι άνθρωποι από την περιοχή?
19: Το μεγάλο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα είναι τα εργατικά χέρια. Γιατί πλέον, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να βρεις εργατικά χέρια. Γιατί, ας πούμε, μιλάμε τώρα για καλλιέργεια, είτε αυτό είναι φασόλ, είτε είναι κάποια, ξέρω εγώ, επιτραπέζια ντομάτα, είτε είναι μήλο. Θέλει εργατικά χέρια σε κάποιες φάσεις της καλλιεργικής περίοδου. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή,
17: γιατί αυτά τα στρέμματα κάποια παιδιά πρέπει να τα δουλέψουν, να παράξουν.
19: Ναι, είναι, δηλαδή θα υπάρξουν ιδιοκτήτες, θα δούμε ότι μέσα σε μια διετία θα αναπτυχθεί μια ισχυρή οικονομία στην ευρύτερη περιοχή.
17: Έχει αξία να μας πείτε σε αυτό το σημείο, κύριε Σαββόπουλε, με αυτούς τους ανθρώπους που μιλήσετε εκεί που θα καλλιεργήσουν αυτά τα 3.000 στρέμματα. Σκέφτονται ήδη, έχουν στο μυαλό τους τι θα βάλουν, με τι θα ξεκινήσουν?
19: Ξεκινάνε φέτος με τριφύλια. Που ήδη είχαν από τις προηγούμενες χρονιές. Mm. Είναι ημιδικοί, έχουν λίγα κυπευτικά, θα μπουν και λίγα φασόλια. Για την ώρα καλαμπόκια δεν έχει μπει κάποιο, αλλά φαντάζομαι και το καλαμπόκι θα ανέβει λόγω της κτηνοτροφίας και το καλαμπόκι θα μπει σαν ημερήσια διάταξη.
17: Από δενδροκαλλιέργειες θα μπουν καθόλου ή όχι?
19: Και γιατί όχι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα δούμε και κάποια μήλα, όλα τα πάντα. Είναι μια παρθένα περιοχή.
17: Ναι.
19: Όταν ένα χωράφι.
17: Αυτό και σας το ρωτάω. Είναι παρθένα περιοχή. Ναι. Τι θα βάλουμε?
19: Είναι παρθένα περιοχή όσον αφορά τις. Μπορούν να μπουν τα πάντα. Μπορούν να μπουν οι πατάτες. Ό,τι μπει τα πρώτα χρόνια, δηλαδή η καλλιέργεια της ντομάτας, θέλει εναλλαγή χωραφιών. Τώρα σε μια περιοχή που δεν έχει πει ντομάτα, οι ντοματάδες, ας πούμε, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πάνε και ντοματάδες, θα πάνε και πατατάδες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο από την ευρύτερη περιοχή.
17: Όχι, θα μπορεί να νοικιάσει κάποιος το χωράφι μου που έχω στο Γέρμα, φυσικά.
19: Θα ανατονίζω ότι ο Γέρμας είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό, που σημαίνει ότι έχει πολύ δυναμικούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι μέσα από αυτό το αρδευτικό δίκτυο θα φροντίσουν να έχουν ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές για να μειώσουν το κόστος της παραγωγής των κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων. Εγώ θα θυμίσω, ας πούμε, το αντίστοιχο το ΕΠ του Αλιάκμονα στο χωριό μου, όταν είχε ξεκινήσει να λειτουργεί, που ήταν μικρότερης έκτασης, αλλά όλο το ΔΕΒ Αλιάκμονα, οι πέντε δεξαμενές, στην αρχή δηλαδή μπήκαν κανένα 20-30 στρέμματα και τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνουν 300-350, κάνει σχεδόν το 60% του συνόλου της καλλιεργούμενης έκτασης. Χρόνο με το χρόνο, κάπως έτσι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο είχε πολλά χρόνια να συμβεί, ας πούμε, σε νέα αρδευόμενη έκταση, νέα-νέα. Και είναι και συστάθηκε και το ΕΒ, πολύ σημαντικό.
17: Αυτό επίσης έχει σημασία. Έχουμε πια τοπικό το ΕΒ Γέρμα. Έχει και διοικητικό συμβούλιο. Ποιος είναι πρόεδρος εκεί, ο κύριος Παπατζήμος?
19: Ο κύριος Ανάτσιος.
17: Ποιος Ανάτσιος? Ποιος από όλους?
19: Ο Κώστας, όχι ο φίλος σου.
17: Α, μάλιστα. Τι είναι, εξαδέρφια? Εξαδέρφια είναι.
19: Προφανώς θα υπάρχει κάποια συγγένεια, ναι.
17: Α, έχει αξία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σανάτσιο.
19: Ναι, θα μιλήσετε.
17: Γιατί αυτοί θα διαχειρίζονται όλο το νερό τώρα αυτών των στρεμμάτων.
19: Κύριε Νατσούλη, είχαμε πριν περίπου πέρσι το καλοκαίρι, όσο ήταν ακόμα στην υπηρεσία και ο κύριος Τυπώας και ο κύριος Μουσχάλης, που τώρα προείσταται του τμήματος Υγείων Βελτιώσεων. Επισκεφθήκαμε μαζί με τον Χαρούμενο στην πλατεία τους κατοίκους του χωριού και αυτό που τους τονίσαμε είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν για να δημιουργηθεί το ΕΒ. Το ΕΒ καινούργιο έχει να δημιουργηθεί από τότε, από τα λακκώματα που ήταν το ΕΒ του Γράφου.
17: Τελευταίο το ΕΒ είναι στα λακκώματα.
19: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους οποίους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και επειδή υπάρχει κίνδυνο να ξεχάσω, θα αναφέρω όσους θυμάμαι, ο Σανάσιος, η Κατερίνα Ζιώβα που είναι δημοτική σύμβουλος, αντιδήμαρχος του Άγου Σοριστικού, ο Τριαντάφυλλος ο Τσιόλας, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και τέλος πάντων δραστηριοποιείται και στην ευρύτερη περιοχή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο Μπάμπης ο Ευαγγέλου, πολλά παιδιά από εκεί.
17: Και ήταν και στην τελετή όλη της παράδοσης, γιατί αυτό που έγινε, η παράδοση του αρδευτικού έγινε στον ΤΟΕΒ από εσάς. Ναι.
19: Στον ΤΟΕΒ, ναι. Εκεί για να συγκροτηθεί ένας ΤΟΕΒ θέλει πολλές διαδικασίες, θέλει προσπάθεια, θέλει συλλογή υπογραφών και όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα εξάμηνο και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους οποίους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον. Στην παρουσία όλων αυτών ήταν η κυρία Αντωνίου στην διοικητική παραλαβή, ήταν ο δήμαρχος
17: που έβγαλε και δελτίο τύπου και αισθάνεται και ιδιαίτερα έτσι ευχαριστημένη από την εξέλιξη αυτή.
19: Ναι, είναι μια εξέλιξη.
17: Φαίνεται δηλαδή ότι η κυρία Αντωνίου το χάρηκε αυτό.
19: Ο κύριος Χαρούμενος, εγώ, οι διοικητικές υπηρεσίες οι δικές μας, ήταν η διευθύντρια των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης η οποία εκτέλεσε το έργο, ο ανάδοχος του έργου. Είναι μια σημαντική μέρα για την περιοχή του Γέρμα, γιατί επαναλαμβάνω, νέες αρδευόμενες εκτάσεις μπαίνουν σε καλλιέργεια, μπαίνουν σε αρδευτική χρήση.
17: Ναι, ναι.
19: Κάτι το οποίο...
17: Και ποια είναι η διαφορά? Περιοχή. Έχουμε χρόνια, γιατί μιλάμε τόσα χρόνια, παραδείγματος χάρη, για το φράγμα του Νεστορίου. Γιατί θα αλλάξει όλη την ιστορία της καλλιέργειας στον μισό νομό Καστοριάς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει τώρα με τον Γέρμα. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, μετά από 20 χρόνια επίσης, κύριε Σαββόπουλε, έχουμε νέες εκτάσεις με νερό στο νομό. Δηλαδή είχαμε μείνει πολύ στάσιμοι. Είχαμε μείνει στην περιοχή του Άργους με το φράγμα του Βράχου και είχαμε μείνει επίσης στο αγρόκτημα Κορισσού Λιθιάς. Αυτά ήταν.
19: Αυτό ήθελα να πω, γιατί ξεχνούσατε το χωριό που πηγαίνετε.
17: Είναι δυνατόν, κύριε Σαββόπουλε?
19: Μπήκανε αρκετά στρέμματα.
17: Με τι πρόσωπο θα μπούμε εμείς την Δετάρτη στο καφενείο της Λιθιάς, άμα το ξεχάσουμε?
19: Με τον εξυγχρονισμό. Ήδη είναι σε δημοπρασία, έχουμε κάποιες συστάσεις για το ΕΒ της Πορομιάς, όπου έχει μια επέκταση προς την περιοχή της Μεσοποταμίας άλλα 850 στρέμματα. Και οριμάζουμε και μάλλον είμαστε σε πλήρη μελετητική οριμότητα για υποβολή πρότασης στο νέο αρδευτικό δίκτυο της Πενταβρύσου. Ταυτόχρονα γίνεται, επαναλαμβάνω, μια σπουδαία προσπάθεια για να βρούμε και να ολοκληρώσουμε μια μελέτη που θα έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό του φράγματος του βράχου, γιατί είδαμε πέρσι σε μια δύσκολη χρονιά.
17: Κόντεψε να μην έχει νερό στο τέλος.
19: Ναι, για μια ακόμη χρονιά.
17: Μέχρι και δέηση είχε πάει ο Μητροπολίτης να κάνει δέηση εκεί να μάσει νερό.
19: Ταυτόχρονα από την περιφέρεια, κύριε Νατσούλη, γίνονται πολλά τα οποία αφορούν τους εγκυοβελτιωτικούς οργανισμούς και είναι αρμοδιότητα δική μας, για να είμαστε ξεκάθαροι. Στην Ευρωπηγή δηλαδή ολοκληρώσαμε μια συντήρηση που είχε ένα κόστος 36 χιλιάρικα, ήταν πολύ σημαντική μετά από την παράδοση που είχε γίνει επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ό,τι είχε σχέση με αντλίες, με βάνες, με οτιδήποτε άλλο. Είπαμε στα Κορέφια, είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι ένας εξισορισμός ο οποίος είχε έναν προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ με φωτοβολταϊκό για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Η επέκταση της Κορομιλιάς μαζί με τον εξυγχρονισμό και το νέο αρδευτικό δίκτυο των 850 στρεμμάτων είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, σε φάση εστάσεων και πρώτα ο Θεός περιμένουμε μια δικαστική απόφαση, θα έχουμε σύμβαση στο επόμενο τρίμηνο. Το ΕΠΤΑ Αλιάκου ολοκληρώθηκε ο εξυγχρονισμός, είμαστε τώρα πρώτη χρονιά που θα μπει σε κανονική λειτουργία με κάποιες διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν από πλευράς μας λόγω αστοχίας σε κάποια θέματα που είχε να κάνει με τις αντλίες λόγω της μελέτης. Γίνεται μια συντήρηση με λεφτά της περιφέρειας στην Βασιλιάδα, στο Σταυροπόταμο. Κορυσός Λιθιάς και αυτοί είχαν ένα αίτημα, γιατί τώρα με την λήξη της ολοκλήρωσης και της περάτωσης του έργου έχουμε κάποια θέματα και λίγο με τους μετρητές και λίγο με τα ρολόγια. Και στην Πισινιά Οξιά, για να μην την ξεχνάμε, και αυτοί υπάρχουν κάποια αιτήματα συντήρησης τα οποία τα αναλάβουμε ως περιφέρεια για να τα διορθώσουμε. Έχουμε και τη μελέτη του αρδευτικού της μεταμόρφωσης, για να μην το ξεχνάμε, και αυτή είναι μέσα σε μια διαδικασία αξιολόγησης και υποβολής πρότασης. Είναι ένα αρδευτικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Παίρνει νερό από τη λίμνη της Καστοριάς και ποτίζει πάνω εκεί χωράφια που έχουν να κάνουν με τη μεταμόρφωση και με τη φωτεινή. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που απασχολεί και δίνει θέσεις εργασίας στα περισσότερα νοικοκυριά της περιοχής Καστοριάς.
17: Άρα λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα από τα θετικά. Ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές θετικές ειδήσεις. Αυτή η εξέλιξη με το Γερμά είναι μια θετική είδηση για τα αγροτικά πράγματα του νομού μας.
19: Είναι τώρα μια πολύ καλή θετική είδηση και μάλιστα, ξαναλέω, είναι δηλαδή το χωριό αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια.
17: Ναι.
19: Το να συγκροτήσει το ΤΟΕΒ. Έχουν.
17: Ναι, και θα δώσουμε, όπως είπαμε, συνέχεια. Μακάρι να βρούμε τον κύριο Σανάτσιο να μιλήσουμε.
19: Είναι νέοι
17: παιδιά, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του.
19: Έχει τη σημασία του, τη μεγάλη σημασία πραγματικά για την εξέλιξη όλων των πραγμάτων.
17: Ωραία. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Σαββόπουλε, 14 Μαΐου, αυτήν την υπογραφή στη ΣΑΕ θα τη βάλει ο υπουργός ή να φύγουμε διακοπές και να ξανάρθουμε?
19: Είναι κάτι που το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι έχει κουράσει όλο τον κόσμο της Καστοριάς. Είμαστε απόλυτα όριμοι από πλευράς. Δηλαδή, αν υπογραφεί αυτή η περιβόητη ΣΑΕ από το Υπουργείο, την ίδια μέρα θα περάσουμε διαπεριφοράς από την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων της διακήρυξης. Είμαστε πανέτοιμοι εδώ και 3,5-4 μήνες από πλευράς της υπηρεσίας.
17: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί συζητάμε, κύριε Σαββόπουλε.
19: Είναι για τη σχολή, το κείμενο.
17: Είναι μια υπογραφή από το Υπουργείο, από τον κύριο Παπαθανάση. Μια υπογραφή. Πόσο κάνει, ρε φίλε, να βάλεις μια υπογραφή? Για να πάμε σε δημοπράτηση της σχολής των Αστιφυλάκων. Έλεος δηλαδή.
19: Είναι μια σειρά από έργα. Έχουν και τα Υπουργεία. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τους χρόνους τους. Το ξέραμε αυτό, υπολογίζαμε ότι θα μας δώσουν μια άλλη σαέμενη.
17: Μα συγγνώμη, προχθές δεν ήταν ο κύριος Αμανατίτης με τον κύριο Παπαθανάση?
19: Ήταν χθες.
17: Δεν το πήρε. Βάλ την υπογραφή στο ΣΑΕ, μια και είμαστε εδώ παρέα, ρε παιδιά.
19: Το πρώτο πράγμα που του έθεσε είναι αυτό και υπάρχει υπόσχεση ότι θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Τώρα
17: βάλ την να τελειώνουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
19: Να κάνουμε και να τρέξουμε λίγο τη διαδικασία τη διαγωνιστική για να έχουμε και μια ακόμη ευχάριστη είδηση, η οποία εκ των πραγμάτων δυστυχώς καθυστέρησε τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Κάτι το οποίο ίσως φανεί πολύ σημαντικό,
17: για το αν θα είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο του 27. Γιατί αν πάνε χαμένοι οι μήνες και από εδώ και πέρα, δεν θα έχουμε σχολεία στη φυλάκων ούτε το 27. Αυτό είναι το πρόβλημα.
19: Μέρα σε μέρα, κύριε Ματσούνη.
17: Ωραίο.
19: Σαν τεχνική υπηρεσία που έχουμε αναλάβει την εκτέλεση του έργου, ξαναλέω, είμαστε πανέτοιμοι. Έγινε πολύ σπουδαία δουλειά από τις υπηρεσίες, τις τεχνικές, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή της Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ. Και είμαστε σε αναμονή αυτή τη περιβόητη υπογραφή τη ΑΕΠ.
17: Ωραία. Κατά τα άλλα, πριν κλείσουμε, άρχισαν να δουλεύουν στη Σύραγα ή Μπα.
19: Τελευταία ενημέρωση και εξέλιξη που είχαμε στην επερώτηση του κύριου Κασταπίδη πριν δύο εβδομάδες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δυστυχώς δεν έχουν ξεκινήσει.
17: Δεν έχουν ξεκινήσει. Ωραία, μια χαρά. Όλα πάνε καλά.
19: Αν έχει αλλάξει κάτι τελευταίες μέρες. Να πω όμως ξανά ότι για τη Σύραγα της Φυσούρας δεν υπάρχει απολύτως καμία.
17: Κανένα πρόβλημα, το είπατε.
19: Δικαιολογία.
17: Για να μην γίνονται εργασίες. Καμία δικαιολογία.
19: Να μην γίνονται εργασίες. Είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Έχουν πληρωθεί 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Από πλευρά τη εταιρεία υπάρχει αντίστοιχη πίεση. Ευελπιστούμε σύντομα να ξεκινήσει αυτό το έργο που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε.
19: Να είστε καλά.
17: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Ελένα, βλέπει τι γίνεται, έτσι.
18: Γιατί συγχύζει.
17: Με ορισμένε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί πολλοί είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, τώρα που έχουμε την παρέα μα εδώ πέρα.
18: Ναι.
17: Δηλαδή, πόσο διάλο θέλει να πάρει μια υπογραφή. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Μια υπογραφή, ρε φίλε, μοιάζει τώρα για το ΣΑΕ. Μια υπογραφή από τον Υπουργό. Βάλτε να πάει στον καλό, δηλαδή. Δηλαδή, γιατί με βγάζει την ψυχή και το λάδι για αυτήν την. Να μην την πω τώρα τι υπογραφή είναι. Με βγάζει, δηλαδή, γιατί με βγάζει έξω από τον προγραμματισμό ένα εξάμηνο που μπορεί να είναι καθοριστικό για την εκθέτηση των έργων στην πορεία. Αφού δεν τη βάλει, που δεν τη βάλει αυτή την ρήμαδο υπογραφή, τέλος πάντων. Θες να είναι κοντά σε εκλογές να πεις ότι έβαλε.
18: Τι θέλει, ρε άνθρωπε.
17: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι.
18: Εσύ τι νομίζεις, δηλαδή, ότι θέλει, κάτι άλλο.
17: Όχι, πιο καλά δεν είναι να έχω στο πιο δυνατό σύντομα τη δημοπρασία και να βλέπω ότι εκτελείται εκεί το έργο. Δηλαδή αυτό θα με επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο, αν πει υπογραφή. Δηλαδή, βάλει την υπογραφή.
18: Και ποιος θα. Δηλαδή, δεν ξέρω και το. Γιατί ακόμα πιστεύουμε ότι ο κόσμος ψηφίζει έτσι.
17: Ναι, ότι θα δει, όχι, γίνεται σχολεία στη φυλάκα, μας βάλουμε μια ψήφο εκεί πέρα.
18: Δεν ξέρω ποιος πιστεύει.
17: Τζον Κάπα, την καλημέρα μας. Καλημέρα, κοριτσάκι, καλημέρα, αγοράκι. Καλημέρα, κύριε Τζον. Καλημέρα, κύριε Τζον. Ένα βράδυ έχω όρεξη να πάω στον πάνω.
18: Ένα πας. Το συζητάς.
17: Πάρω τον Τζον Κάπα και θα πάω.

0: Προσοχή, προσοχή.
1: Οπα, τελάλησα.
0: Μεσοποταμιώτες, μεσοποταμιώτισες, κουλοκυθιώτες και κουλοκυθιώτισες. Από τη ΙΑΚΑ ανακοινώνεται ότι σήμερα που είναι Πέμπτη θα έχουμε διακοπή της υδροδότησης. Μεσοποταμία και Κουλοκυνθού.
1: Κάτσε να στείλω στην Νικολέτα.
0: Μέχρι μιάμστου μισμέρ δεν θα έχουμε νερό, λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού υδρεύσεως στην Κουρουμιλιά. Ευχαριστούμε για κατανόηση. Προσοχή, προσοχή. Μεσοποταμιώτης, κουλοκυθιώτης. Κουλοκυθιώτησης και μεσοποταμιώτησης. Μέχρι μιάμς χωρίς νερό. Πού ήταν ο Τελάλης, ρε παιδιά, πού ήταν ο Τελάλης?
1: Καιρό έχει να κάνει την εμφάνισή του.
0: Εδώ πέρα πάθαμε στην Κορομιλιά ζημιά από ό,τι καταλαβαίνω. Κατάλαβα σωστά από τον Τελάλη. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, πάμε για 11 και μαζί μας και αυτή την ώρα είναι.
1: Ω, επιπλοκύρου.
0: Όπα.
1: Λοιπόν.
0: Όπα.
1: Θέλω την προσοχή σας.
0: Γεια σου, Κάλια, γεια σου,
1: και
0: μα.
1: Θέλω να
0: τι
1: προλάβετε.
0: Έχετε κάνει πάλι, ρεθυρία, τι έχετε κάνει πάλι.
1: Θέλω να προλάβετε, διότι στην επιπλοκύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκτόσεις που δεν ξαναγίναν.
0: Τονίζω, όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Mediastro με μείον 50% λέω. Και προσοχή. Ο αριθμός είναι περιορισμένος, γιατί μιλάμε για τα εκθεσιακά. Ό,τι υπάρχει μέσα στην εκθεσία μας.
1: Ωραία, πήρες κρεβάτι με μισή τιμή.
0: Βεβαίως.
1: Όλα τα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom τώρα με μείον 60%.
0: Απίστευτο.
1: Πάρε και
0: παιδιά
1: το στρώμα.
0: Πάει πακέτο αυτό.
1: Πάρε και το στρώμα με μείον 60%.
0: Και αναβαθμίζουμε τον ύπνο μας και με τη σειρά Black Optimum με μείον 40% ή αποκτάμε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ με προστατευτικό κάλυμα. Πακέτο και αυτό.
1: Αυτές οι σειρές είναι οι καλύτερες στις Mediastrom.
0: Καλά, είναι
1: Black Optimum και η Advance. Και για τον αυγένα μας όμως, αφού έχουμε πάρει κρεβάτι με 50%,
0: μάλιστα,
1: έχουμε πάρει στρώμα με μείον 60%, και για τον αυγένα μας μαξιλάρια λάτεξ το 1 με μείον 15%, αλλά η τετράδα να πάρετε για όλο το σπίτι με μείον 40% και αυτά.
0: Mediastrom, παιδιά, ο δικός σας, πώς να το πω, κόσμος ύπνου. Να το πω έτσι.
1: Να το πεις έτσι.
0: Τώρα σε τιμές που ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, έπιπλο κύριου με εκτόσεις που δεν ξανάγυραν σε όλη τη Mediastrom.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντισμός,
5: συντονισμός,
4: συνεργασία,
5: αλληλεγγύη,
4: ασφάλεια,
5: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
4: ασκήσεις ετοιμότητας,
5: έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ μου. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ μου. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
12: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
13: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
12: Energon Constructions and Consulting Engineers.
13: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
12: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
14: Antennes FM 93,6.

0: Όπως είπαμε, σήμερα θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο αρδευτικό του γέρμα. Είναι από τις θετικές ειδήσεις, από τις καλύτερες θα λέγαμε ειδήσεις των τελευταίων μηνών. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε εκ νέου αρδευόμενες εκτάσεις στο νομό μας. Αφού πέρασαν 2 δεκαετίες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να έχουμε πια νερό σε πάνω από 3.200 στρέμματα της περιοχής, 140 υδροληψίες, προϋποθέσεις για ανάπτυξη περαιτέρω του πρωτογενής τομέα και της παραμονής νέων στον τόπο μας, με αλλαγή καλλιεργειών. Πάμε σε ποτιστικές καλλιέργειες με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάμε σε ανθρώπους που δούλεψαν για όλο αυτό και έχουν άποψη για όλο αυτό, όπως είναι η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Κατερίνα Ζιώγα, είναι στη γραμμή μας. Κυρία Ζιώγα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ εσείς.
1: Ωραία,
0: πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Αν και άξιζε να περιμένουμε 2 δεκαετίες, 20 χρόνια και πόσα πολύτιμα χρόνια έχουν χαθεί με αστοχίες, με εργολαβίες που δεν ευδοκίμησαν, με ταλαιπωρίες του έργου, για να φτάσουμε τι, να ποτίζουμε τα χωράφια μας. Στο πιο αυτονόητο πράγμα δηλαδή που μπορεί να υπάρξει στη γη.
1: Έτσι, έτσι. Όχι, δεν άξιζε να περιμένουμε. Έπρεπε να είχε γίνει προπολού. Πολλά λάθη υποθέτω από πολλούς. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον όταν δεν ήμουν εδώ 20 χρόνια πριν, γιατί τάξη, ναι, ξέρω πως η δημόσια διοίκηση δεν είναι εύκολη, έχει χρονοδιαγράμματα, γραφειοκρατία. Παρ' όλα αυτά κάποιοι φταίγαν, κάποιοι δεν το αντιπροσώπευσαν. Και αν θέλω τον έπαινο, τότε έχουν και το βάρος γιατί δεν έγινε 20 χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο το επιβράβευση, είναι και το γιατί άμα είναι καθυστέρηση τόσο. Εντάξει, εγώ έχω πολύ...
0: Ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Άργους. Συγγνώμη, ασχοληθήκατε πολύ με το συγκεκριμένο θέμα για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι εντεταλμένη σύμβουλος σε άλλες ρεμοδιότητες στο Άργος. Mm-hmm. Απλώς έχω καταγωγή από το γέρμα. Και
0: ναι, είναι καταγωγή
1: από γέρμα. Ναι, έτσι, έτσι. Και γι' αυτό παράδειγμα το θεώρησα υποχρέωσή μου, ευθύνη μου από τη στιγμή, ναι, να αντιπροσωπεύσω τον τόπο μου, εντάξει, όλο τον τόπο μου του Άργους, γιατί με ιδιαίτερες αδυναμίες στα χωριά, γιατί το Άργος, εντάξει, το αντιπροσωπεύω και το αγαπώ, επέλεξα να μείνω εκεί να κτίσω σπιτική, άρα mm-hmm. είναι ο τόπος μου επίσης. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια μεγαλύτερη ευθύνη να αντιπροσωπεύσω τον κόσμο τον οποίο μεγάλωσα, ας πούμε, να κάνω το σωστό, να κάνω τη δουλειά μου στην ουσία, τα αυτονόητα λέμε. Άρα από εκεί και πέρα, με το που εκλέχτηκα, δεν είχα ιδέα του τι συμβαίνει και αποφάσισα να ενημερωθώ εις βάθος, παίρνοντας τηλέφωνο σε ανθρώπους, ξεκινώντας από το μηδέν. Και ξεκινώντας από το μηδέν, η πρώτη ενημέρωση που είχα ήταν ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα 30 ημερών και ότι μπορεί, αν χάσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, να χαθεί και εντελώς πάλι η προθεσμία από τα πάντα. Και σε αυτό το κομμάτι, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή από όταν ασχολήθηκα, το γνωρίζω απ' έξω και ανακατοτά, γιατί ασχολήθηκα. Άρα ξέρω ποιοι ανακατεύτηκαν και ποιοι δεν ανακατεύτηκαν στη διετία. Τώρα για προ 18 ετίες.
0: Ξέρετε δηλαδή ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πραγματικά οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα?
1: Ναι, ναι.
0: Για να, έχουμε ένα έργο, για να έχουμε ένα έργο που θα μπορούμε να ποτίσουμε 3.000, το επαναλαμβάνω, 200 στρέμματα με 140 υδροληψίες. Είναι για, μετά από πολλά χρόνια, το ξαναλέω, κυρία Ζιώγα, έχουμε αρδεύσιμες εκτάσεις στον νομό Καστοριάς. Αυτό από μόνο του είναι θαύμα.
1: Έτσι, έτσι. Και με τα προβλήματα λειψιδρίας που μπορεί να προκύψουν, είναι δηλαδή ένα τεράστιο προνόμιο που ελπίζω ακόμη και οι κάτοικοι του χωριού μου να το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Οι κάτοικοι, νωρίτερα με τον κύριο Σαββόπουλο, είπαμε όλα καλά, όλα τέλεια. Ναι. Οι άνθρωποι, για να δούμε αν αξίζει ή δεν αξίζει να περιμένουν, όπως λέμε, 20 χρόνια. Άνθρωποι έμειναν και νέα παιδιά να ποτίσουν αυτά τα 3.200 στρέμματα, ή αυτά τα 3.200 στρέμματα θα καλυφθούν και με ενοικιάσεις χωραφιών από άλλα σημεία του νομού μας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι όπως ο πληθυσμός που θα είχαμε πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Το λέω αυτό όμως για ένα χωριό που είναι έντονα κτηνοτρόφοι, σε πολύ συνειδητοποιημένη, οργανωμένη, πολύ δυναμική παρουσία των κτηνοτρόφων. Έχουν δηλαδή γενικότερα γεωργία κτηνοτροφή άμεση σχέση με το αντικείμενο.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό στη Δυτική Μακεδονία, να φανταστείτε. Άρα, έχουμε και 5-6 οικογένειες νεαρών ζευγαριών, που έχουν γυρίσει πίσω,
0: ναι,
1: και έχουν αρχίσει να κάνουν παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό το βρίσκω πάρα πολύ θετικό, αν και έχει μειωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ. Τώρα, οι κτηνοτρόφοι μας, προσπαθούμε να το γυρίσουμε λίγο, να τους κατευθύνουμε ότι ναι, η κτηνοτροφία ήταν μια βάση οικονομίας. Αυτοί, επειδή είναι περιφερές, ναι, μπορούν να το κάνουν
0: παράλληλα.
1: Παράλληλα. Βλέποντας ότι λειτουργεί, μακάρι να επενδύσουν και έτσι. Τώρα, μακάρι να έρθουν και άλλοι ή κάποιοι να κάνουν συμπληρωματικό εισόδημα. Εάν δεν συμπληρώνει η δική μας, εγώ θα ήθελα δηλαδή, ας πούμε, ο Γέρμας να εκμεταλλευτεί αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, μετά αν έρθουν και άλλοι και και υπάρχει περιθώριο, προφανώς, ναι, καλοδεχούμενοι. Γιατί δεν θα ανοίξει μόνο η Γεωργία,
0: ναι,
1: θα δουλέψει το σούπερ μάρκετ, θα δουλέψει η καφετέρια,
0: ναι,
1: θα δώσει ημεροκάματο σε κάποιους. Μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν ότι όντως με βολεύει να μείνω εδώ και να επενδύσω κι άλλο. Μακάρι.
0: Υπάρχουν πάντως, το λέει ο κ. Σαββόπουλος νωρίτερα στην εκπομπή μας, κάποιοι πρώτοι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν αρχικά με τα τριφύλια και μετά να μπουν σε κηπευτικά, ίσως αργότερα και σε καλαμπόκια ή και σε δενδρόδες καλλιέργειες. Μίλησε για μια παρθένα περιοχή που μπορείς να βάλεις τα πάντα.
1: Έτσι, έτσι. Και είχε παράδοση στα φασόλια, άρα το ξέρουμε.
0: Φασόλια, ντομάτες βεβαίως.
1: Έτσι, θερμοκήπια ίσως αργότερα,
0: ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, έχει 3.000 και κάτι στρέμματα που μπορούν να αρδευτούν.
0: Το έχει συνειδητοποιήσει το χωριό αυτό για να καταλάβουμε δηλαδή αν και το ίδιο το χωριό έχει καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Νομίζω πως όχι όσο θα έπρεπε,
0: ναι,
1: αλλά εντάξει δεν είναι και η δική τους δουλειά ίσως να κοιτάνε το δάσος, έτσι δεν είναι, γι' αυτό έχουν επιλέξει mm-hmm. κάποιους ανθρώπους mm-hmm. σε θέσεις ευθύνης δηλαδή. Αλλά από τα 3.000 στρέμματα για να είναι οικονομικά βιώσιμο το ιδανικό, ναι, είναι να καλλιεργηθούν πάνω από 1.000 στρέμματα για αρχή,
0: τουλάχιστον για αρχή,
1: για να βγει οικονομικά βιώσιμο. Τώρα, εντάξει, για αρχή μπορεί να είναι λιγότερο. Θεωρώ ότι ο πρώτος χρόνος θα είναι δοκιμαστικός αλλά και πολύ σημαντικός να στηθεί σωστά με τη βάση και με σωστούς mm-hmm. ανθρώπους που θα είναι δίκαιοι και θα το διοικήσουν και θα είναι αυστηροί και όλες τους κανόνες, γιατί πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες άρδευσης.
0: Δηλαδή και γι' αυτό έχει αναλάβει και η παράδοση του έργου έχει γίνει στον νεοσύστατο το ΕΒ Γέρμα.
1: Το ΕΒ, ναι, που αποτελείται από 7 άτομα.
0: Θα είναι αργότερα και ο κύριος Σανάτσιος μαζί μας από πρόεδρος του το ΕΒ.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Εξαιρετικός άνθρωπος. Μαζί τρέχαμε από την αρχή, δηλαδή, για τη συγκρότηση του ΕΒ, πήγαμε στην περιφέρεια, ταράξαμε τον κύριο Μοσχάκη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ξέραμε τίποτα και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Να φανταστείτε, οι νόμοι για να συσταθεί ένα στο ΕΒ έχουν, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις 3 εφημερίδες της κυβέρνησης, της Βασιλέως, από τις 1870, δηλαδή δεν θυμάμαι, 3. Τα οποία mm. είναι στην καθαρέβουσα και πρέπει να τα διαβάσει νομικός για να τα κατανοήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ο κύριος Σανάτσιος δηλαδή αφιέρωσε πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι κάποιοι πρόβλημα. Άνθρωποι όπως εσείς, ο κύριος Τσιόλας επίσης,
1: ναι,
0: ο αντιπρόεδρος είναι, τι είναι.
1: Ο κύριος Τσιόλας είναι δημοτικός
0: σύμβουλος.
1: Και είναι εντεταλμένος και όλο στο ΤΟΕΒ.
0: Και στο ΤΟΕΒ. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας ο κύριος Μπάμπης Ευαγγέλου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άνθρωποι με τους οποίους θα καλέσουμε στην πορεία να μιλήσουμε εδώ από την εκπομπή για αυτό το έργο.
1: Ναι. Ναι, ο κύριος Μπάμπης Ευαγγέλου ήταν η πρώτη γραμμή. Δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορεί να. Στην ουσία, να φανταστείτε, είχαμε 3-4 μήνες, μαζευόμασταν, εάν όχι κάθε εβδομάδα, Παρασκευή βράδυ, 2 φορές το μήνα στην κοινότητα του Γέρμα, από τις 8 μέχρι τις 12, να φανταστείτε. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Να μαζέψει Skype, να μαζέψει υπογραφές, να συμμετέχουν, να ενημερώσεις. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά.
0: Φαντάζομαι όμως για να έχουμε αυτή την καλλιέργεια τουλάχιστον 1.000 στρεμμάτων αρχικά και βλέπουμε και μακάρι να καλύψουμε και τα 3.200 στρέμματα στην απορία,
1: mm-hmm.
0: Πρέπει να γίνουν και τοπικές ενημερώσεις. Δηλαδή δεν ξέρω αν σκέφτεστε ένα μπαράζ ενημερωτικών εκδηλώσεων στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή του Γέρμα, να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι στον νομό που θα θελήσουν ίσως να επενδύσουν στον Γέρμα με προϊόντα σε μια παρθένα, επαναλαμβάνω, έκταση. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή, ναι, αυτό που λέμε εμείς, τα πράγματα στην τύχη τους.
1: Ναι.
0: Και όποιος,
1: ναι,
0: ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρθηκε. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν το έχουμε.
0: Θέλει και λίγο σμπρόξιμο.
1: Ναι, δεν το έχουμε καλλιεργήσει αυτό πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή έγινε μερική παράδοση.
0: Ναι.
1: Και άξι, πρέπει λίγο να κρατηθούν μερικές ισορροπίες. Ο πρώτος χρόνος, μη πω και δεύτερος, θα είναι δοκιμαστικός, πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι όσο είμαστε πιο κοντά στα 3.000 στρέμματα θα πρέπει να δούμε λίγο και τη διαχείριση του νερού από την άποψη ότι όταν φτάσουμε σε full σε φουλ εκμετάλλευση, θα πρέπει να δούμε να φτάνει το νερό αρκετά, ναι, ούτως ώστε να ίσως χρειαστήσουμε μια συμπληρωματική κατασκευή, γιόταρση παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα νομίζω η πρώτο έτος σίγουρα δοκιμαστικό
0: γέμα, ίσως και δεύτερο έτος και μετά να πάμε στην κανονική εκμετάλλευση των νερών εκεί.
1: Γιατί πώς να πεις έναν άλλον αυτή να νοικιάσει.
0: Και ξαφνικά να μείνει χωρίς νερό στην πορεία, γιατί δεν τα είχαμε υπολογίσει καλά.
1: Και από εδώ και πέρα το επόμενο σημαντικό κομμάτι είναι λίγο η επικοινωνία και η πειθαρχία της διαχείρισης του νερού. Γιατί, ωραία, μεγάλο βήμα τότε το δημιουργήσαμε, αλλά ακόμα ένα μεγαλύτερο βήμα τώρα οι άνθρωποι να ακολουθήσουν στους κανόνες. Δηλαδή έχουμε 4 ζώνες, 4 χρώματα. Αυτοί θα ποτίζουν 2 φορές την εβδομάδα ο καθένας. Δηλαδή η ζιώγα παράδειγμα θα ποτίζει Τρίτη, Τετάρτη από 4 ώρες. Εάν η ζιώγα αποφασίσει ότι θέλει ο τροφίλη της να ποτίζεται κάθε μέρα, και το κάνει αυτό η κάθε γιόγα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί τότε θα έχουμε και μαλώματα μεταξύ των... Δηλαδή είναι, όλα αρδεύονται με το σύστημα που μελετήθηκε από επιστήμονες. Εάν το ακολουθήσουν αυτό και αν δεν το ακολουθήσουν το πώς θα πειθαρχηθούν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσει.
0: Yeah. Πριν από 4 λεπτά η κυρία Τελιγιορίδου έβγαλε μία ανακοίνωση. Καμαρώνουν με θράσος για τα έργα άλλων. Το αρδευτικό του γέρμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2019 από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως φαίνεται και σε ένα πίνακα που επισυνάπτει στην ανακοίνωσή της, χρειάστηκαν 7 χρόνια για να προχωρήσουν μερικώς. Βρήκαν έτοιμες τις μελέτες, τη χρηματοδότηση και την έγκριση. 7 χρόνια κοιμούνται όρθιοι και επιφυλάσσονται ακόμη και σήμερα για την ολοκλήρωσή τους. Και έχουν το θράσος να καμαρώνουν. Καμαρώνουν περιφέροντας την ανικανότητά τους να υλοποιήσουν ακόμα και έργα που βρήκαν έτοιμα από άλλους. Από το 2019 δεν ξεκίνησαν ούτε ένα έργο δικό τους και δεν είναι ικανοί να προχωρήσουν ακόμη και τα έτοιμα στις καλένδες και το φράγμα διποταμίας. Για το μόνο που είναι ικανοί είναι να φωτογραφίζονται σε εγγένεια έργων που δεν κόπιασαν για το παραμικρό. Ανήπω το θράσος, όπως και στα εγγένεια του αστυνομικού κτηρίου. 7 χρόνια χαμένα για την Καστοριά, μόνο για φιέστες είναι ικανοί. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγάζει πριν από λίγο η κυρία Τελιγιορίδου, πριν 4 μόλις λεπτά.
1: Ναι. Δεν την είχα διαβάσει.
0: Πώς να την διαβάσετε, αφού τώρα βγήκε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπετε ότι αυτό το έργο, μήπως έχουμε πολιτική αντιπαράθεση, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, μόλις βγήκε η ανακοίνωση της κυρίας Τελιγιορίδου.
1: Ναι.
0: Αναμένεται και πολιτική σύγκρουση για αυτό το έργο, ποιος το έκανε και τι έκανε ο καθένας γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, ίσως αυτοί που είναι πολύ πολιτικοποιημένοι, αλλά θα σας πω, γιατί εγώ δεν θα δώσω εύσημα σε κάποιον που δεν τα κέρδισε. Βέβαια πολλά πράγματα σαν τρόπο ζωής έχουν κόστος και η ελευθερία του λόγου έχει κόστος, επίσης και η ελευθερία κινήσεων. Αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ σε κάτι που γνωρίζω πάρα πολύ καλά να πω ότι αυτός το έκανε. Τώρα, το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πως όλοι όσοι πολιτικοποιούνται, μακάρι να μπορούσαν να τοποθετηθούν ουδέτερα, και δεν λέω για την κυρία Τελιγιορίδου, δηλαδή, και να μην το κατευθύνουμε βάσει το φακό των γυαλιών τους, ας πούμε, που προσπαθούν να κατευθύνουν και άλλα πράγματα. Αλλά στο συγκεκριμένο έργο, εντάξει, δεν έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, μα δεν έγινε. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Έτυχε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να είναι η κυβέρνηση, δεν ξέρω τώρα, της γιόγα. Καταλάβετε, δηλαδή έτυχε την προκειμένη στιγμή να ηγείται. Αλλά δεν συμμετείχε σε αυτό. Κάποιοι βάλαν υπογραφές. Ναι, αλλά δεν τρέξαν αυτοί για τις υπογραφές. Τώρα, δεν ασχολήθηκα με το παρελθόν, γιατί πολλές φορές αυτό κολλάει την κατάσταση και προσπάθησε για να προχωρήσει, να εστιάσω στο.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή που μένουμε. Ναι. Μένουμε στο ποιος το έκανε ή μένουμε στο πώς θα το δουλέψουμε. Για να καταλάβουμε και πού πάμε. Καλή και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να πάμε λίγο και στο. Και στο να δουλέψουμε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μένουμε στο πώς θα το δουλέψουμε. Και εγώ τους καλώ όλους που έχουν θέσεις. Πολύ ευχαριστώ να σας δώσω τα εύσημα.
0: Και μπράβο σε όσους το έκαναν. Εμείς είμαστε πάντα μπράβο σε αυτούς που το κάνουν και πάντα
1: δηλαδή,
0: εναντίον αυτών που φέρνουν προβλήματα ή προσκόμματα.
1: Ναι,
0: μπράβο σε αυτούς που το κάνουν. Αλλά να δουλέψουμε λίγο,
1: έτσι. Βοηθήστε μας, κάντε πράγματα και. Πολύ ευχαριστώ να κάνω και προσωπικό ευχαριστήριο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ένα όνομα όμως που πρέπει να αναφέρω, γιατί δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα παρελθοντικά, με κυβερνήσεις, πότε εγκρίθηκε, πότε υπογράφηκε.
0: Άρα, δεν φτάνετε στην εποχή Τελιγιορίδου, για να το κλείσουμε.
1: Όχι,
0: και το θέμα.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Να ξέρετε όμως, θα ασχοληθώ όμως, γιατί τώρα το ακούω πάρα πολύ και δέχομαι και τηλεφωνήματα. Άρα, θα ασχοληθώ από εδώ και πέρα, για να γνωρίζω το παρελθόν, το πρωί. Αλλά ένα όνομα που άκουγα συνέχεια από προϊσταμένους υπηρεσιών. και από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν μαζί με αυτό και τελικά είναι συμπέρασμα, γιατί πάντα μου αρέσει να βάζω εγώ το puzzle στη σειρά, να μην μου λένε δηλαδή και να κατευθύνουν. Ήταν ένα όνομα που άκουγα συνέχεια, ήταν το Κωνσταντίνου Λιάντζη.
0: Α.
1: Και δεν μπορώ να μην.
0: Τότε, το 8 μιλάτε, τότε που είχε ουσιαστικά και ο κύριος Λιάντζης ενεργό συμμετοχή σε όλο αυτό. Και ο κύριος Τσόγκας που ήταν τότε δήμαρχος του Ίωνα Δραγούμη.
1: Μπορεί, για τον κύριο Τσόγκα δεν έχω ακούσει το όνομά του, αλλά ένα όνομα που ερχόταν συνεχώς στην επιφάνεια από διάφορους ανθρώπους σε διάφορες θέσεις ήταν ότι αν δεν ήταν ο κύριος Λιάντζης.
0: Εντάξει, είναι και τόπος καταγωγής, υπενθυμίζουμε, έτσι.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως, δηλαδή να μην ξεχνάμε μερικά πράγματα. Γιατί...
0: Όχι, αναφέρθηκε αυτό νωρίτερα και από τον κύριο Σαββόπουλο, βεβαίως.
1: Ναι, δηλαδή γι' αυτό τελείωσαν τα παράλληλα έργα. Σε άλλα χωριά εδώ δίπλα δεν έχουν τελειώσει τα παράλληλα έργα. Δηλαδή να είμαστε και ευγνώμονες. Και εντάξει, καινούργοι δεν το γνωρίζουμε. Άρα στην οριστική παραλαβή σίγουρα, θα καλωθεί και ο κύριος Λιάντζης.
0: Θα καλωθεί και ο κύριος Λιάντζης, μάλιστα.

0: ένα κείμενο γεμάτο οργή από ό,τι καταλάβατε όπως το διάβασα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν όντως κάποιοι άνθρωποι...
0: Και τα λέει βασικά η κυρία Τελιγιορίδου για την κυρία Αντωνίου, για τη Νέα Δημοκρατία γενικότερα, για τα κυβερνητικά στελέχη του τόπου μας, έτσι. Μάλλον σε αυτούς απευθύνεται και λιγότερο σε εσάς, τους νεότερους.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω σε εμάς. Δηλαδή, πώς να σας πω, εγώ δεν είδα καν αρμοδιότητά μου. Αλλά ήταν ηθική μου υποχρέωση, όχι μόνο επειδή ήμουν εκλεγμένη, αλλά και σαν ενεργός πολίτης. Δηλαδή, εγώ μακάρι άνθρωποι χωριών πολλών ασχολούνται. Δεν ασχολείστε και γι' αυτό ασχολούνται κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα όλοι ασχολούμασταν, δεν θα γινόταν αυτό που συμβαίνει και πέντε, ας πούμε, κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ, κυρία Ζιώγα, εύχομαι πραγματικά να το δει η περιοχή με πολύ αγάπη το συγκεκριμένο έργο, να το δει σαν νέα ευκαιρία και δυνατότητα να ασχοληθούν 5, 10, 20, 30, 40 παιδιά και να καλλιεργήσουν με πάθος αυτά τα 3.200 στρέμματα, ποτιστικά πια με δυναμικές καλλιέργειες και κέρδος για τις οικογένειες τους. Μακάρι να συμβεί. Ξέρω ότι δεν θα συμβεί στον απόλυτο βαθμό, δυστυχώς, αλλά εύχομαι στον μέγιστο βαθμό να συμβεί, πραγματικά.
1: Και εγώ, και εγώ. Και θα προσπαθήσω για να γίνει, γιατί έγινε πολύ σκόπος. Περιμέναμε και 20 χρόνια.
0: Να μην πάει ένα έργο χαμένο τώρα που έγινε.
1: Γιατί
0: στον τόπο μας πάνε και άλλα έργα. Γίνονται πράγματα και πάνε χαμένα μετά. Εξαφανίζονται από το χάρτη. Χάνονται.
1: Τώρα η δύναμη είναι στους πολίτες.
0: Τώρα η δύναμη είναι στους πολίτες. Τώρα η μπάλα περνάει στους πραγματικούς παίχτες, που είναι οι χρήστες των έργων σε αυτό το νομό.
1: Εμείς φέραμε το νερό, θα φέρουμε την πληροφορία, την παρότρεση. Ναι, πρέπει να γίνουν ενημερώσεις. Απλώς μετά τη διετία, γιατί το
0: Και μάλιστα
1: θέλω,
0: και
1: δηλαδή,
0: με ειδικούς επιστήμονες, με αναλύσεις των χωμάτων και της γης εκεί, για το τι θα πάει καλά σε αυτά τα χώματα. Έχει πολλά πεδία ενημέρωσης εκεί η περιοχή.
1: Βέβαια, όλη αυτή η διαχείριση θα ανήκει μετά, δηλαδή ανήκει τώρα στον ΤΟΕΒ. Δηλαδή, δύναμη τώρα. Όλη η διαχείριση του ΤΟΕΒ είναι μια μικρή επιχείρηση. Μια μικρή, μεγάλη επιχείρηση, βασικά.
0: Και τα παιδιά εκεί του ΤΟΕΒ, του ΓΕΡΜΑ, πρέπει να πάρουν και τεχνογνωσία και εμπειρίες από τους υπόλοιπους ΤΟΕΒ που λειτουργούν ήδη στο νομό μας. Λογικά θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Ο κύριος Σανάτσιο έχει τρέξει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και με τον κύριο Σανάτσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζιώγα. Άλλο, τι λέει το Άργος?
1: Το Άργος καλά.
0: Σας φεύγει και η τράπεζα από εκεί,
1: Εντάξει, φεύγει, αλλά η τράπεζα είναι ιδιωτική υπόθεση και σίγουρα ο Δήμος
0: Επειδή συζητάμε για τα αγροτικά, ήταν μια τράπεζα που έχει σχέση με τα αγροτικά και γι' αυτό το λέω περισσότερο. Έχει το κομμάτι της παλιάς αγροτικής και άμεσα με ανθρώπους που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Είναι κάτι που σας απασχολεί εκεί στο Δήμο?
1: Μας απασχολεί, αλλά δεν είναι κάτι που έχω ασχοληθεί εγώ ιδιαίτερα, αλλά είναι κάτι που απασχολεί το Δήμο. Και ο Δήμαρχος είναι ενημερωμένος πάντα.
0: Δεν ξέρω αν γίνονται και προσπάθειες, μήπως αλλάξει η απόφαση κτλ.
1: Αυτές οι αποφάσεις, από ό,τι κατάλαβα, έχουν πάρθει πριν πολλά χρόνια και είναι ιδιωτικές. Αλλά σίγουρα, εντάξει, μπορεί να βγει ανακοίνωση κτλ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ουσιαστικό και εάν αυτό θα οδηγήσει κάπου. Αλλά ναι, προφανώς κανένας Δήμος, κανένας Δήμαρχος, κανένας Αντιδήμαρχος δεν θέλει να κλείσει κάτι από τον τόπο του, ιδίως όταν είναι το τελευταίο που μένει.
0: Σωστά. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
1: Πάντως, εγώ το μόνο που ζητάω είναι όσοι έχουν μείνει σε αυτόν τον τόπο να μην κοιτάνε τα αρνητικά και να προσπαθούν να μην κατηγορούν. Εντάξει, μπορείς να κατηγορήσεις όταν χρειάζεται. Αλλά πριν κατηγορήσεις, ενεργοποιήσου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ασχολείσαι με τίποτα και να λες ότι κάποιος δεν κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ενεργοποιηθείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζιώγα. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά και με την Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Ζιώγα, καταγόμενη από την συγκεκριμένη περιοχή, ήταν από τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το τελευταίο κομμάτι του συγκεκριμένου έργου για να φτάσουμε μέχρι τη σημερινή μας μέρα. Κυρία Έλενα, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στο αρδευτικό γέρμα. Αξίζει νομίζω τον κόπο, για τις καλές ειδήσεις. Για να σας πάμε τώρα και στον επόμενο χορηγό μας που είναι...
2: Να πάμε και λίγο στήριξη μάστορα. Έλα, παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια.
0: Εμείς είμαστε μάστορα, δεν είμαστε.
2: Είστε μάστορα, απόδειξέ το.
0: Το αποδεικνύω γιατί έχω ένα μαγαζί που με στηρίζει σε κάθε έλλειψή μου ή παράλειψή μου ή, εν πάση περιπτώσει, στο κάθε θέλω μου. Είναι το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνεται σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδηροϊκό δομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες, ντεκ, λαμαρίνες όλες διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράσεις.

0: εξπασάλους είδης ειρηματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα, πολλές διαστάσεις. Είμαστε εδώ, στήριξη, διασταύρωση αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85758. Αλλά και μαζί μας επίσης είναι το Your Look, φιλενάδες μου.
1: Κουκλάρες μου, πάμε λίγο για ψώνια. Έχει έρθει η άνοιξη και στο Your Look έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη η νέα η κολεξιόν μας με τα πολύ ωραία μπλουζάκια μας, τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα τζιν μας, τα παντελόνια, αλλά και τα πανοφόρια μας, γιατί ακόμα το χρειαζόμαστε το πανοφόρι, ας μην γελιόμαστε. Και αυτή την εβδομάδα, σε όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια στο Your Look, θα βρείτε έκπτωση μείον 20%. Θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές. Φέτος έχουν κάνει φανταστική δουλειά στις επιλογές τα κορίτσια μου εκεί στο Your Look. Έχουν διαλέξει υπέροχα πανοφόρια. Θα δυσκολευτείτε πραγματικά να βρείτε αυτό που σας αρέσει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το πάρετε σε πάρα πολύ καλή τιμή, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε και συν μείον 20% στις ήδη πολύ καλές τιμές του Your Look για αυτή την εβδομάδα και μόνο. Εννοείται και η συλλογή γάμος βάφτιση, όλες οι φορεματάρες για να νιώθουμε υπέροχα εκείνη την ξεχωριστή ημέρα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και για όλα τα μεγέθη θα βρείτε στο Your Look, αυτό να μην το ξεχνάτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο, αλλά και εκπτωτικό με μείον 20% σε όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια. Your Look και yourlook.gr.
0: Και από τα Γιάννα, καλημέρα. Έχουμε από το φίλο τον Κώστα. Λύκος εμφανίστηκε στον ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων, παιδιά.
1: Α, εκεί έχουν λύκους, ωραία.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ ακούδες.
0: Είσαι με τον ποδήλατό στον ποδηλατόδρομο Ιωαννίνων και βρίσκεται μπροστά σου ο λύκος και είσαι επισκέπτης του delivery στην Petra Beach.
1: Την αρκούδα θα βάσει.
0: Πού θα φοβόσουν περισσότερο.
1: Την αρκούδα.
0: Αλήθεια.
1: 100%.
0: Όχι το λύκος στον ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων. Πάλι καλά. Λοιπόν, ωραία.
1: Την αρκούδα θα φοβόμουν.
0: Ωραία. Χθες γνώρισα, λέει, και το φίλο το Δημήτρη και φυσικά όλους τους φίλους που ακούνε εκτός Καστοριάς. Μπει καλημέρα, λέει εδώ ο κύριος Κώστας. Με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης χθες, λέει, γνώρισα τον Κώστα στα Γιάννενα και πήρε, λέει, γλυκά και τα λοιπά, ήθελα να μου κάνει και το τραπέζι και θα περάσει ο Δημήτρης εδώ σήμερα να μου στείλει τα γλυκά που έστειλε ο Κώστας, κατάλαβες.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Κάτι μπακλαβάδες δεν ζήτησες εσύ χθες ή κάνω.
1: Όταν γνωρίζεστε έτσι μέσω της εκπομπής μας.
0: Δεν είναι ωραίο. Κάτι μπακλαβάδες δεν ζήτησες εσύ, Έλενα.
1: Εγώ δεν ζήτησα τίποτα, εσύ ζήτησες κατάϊφη. Και εγώ είπα ότι από το κατάϊφη προτιμώ τον μπακλαβά.
0: Τι να στείλε άραγε όμως τώρα εδώ. Τι να στείλε ο κύριος Κώστας. Μπακλαβά.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα γλυκά. Ειλικρινά κάθομαι και η κοιλιά μου πετιέται πια.
0: Όχι ρε, φοβάσαι ρε.
1: Δεν βλέπεις εδώ.
0: Γύση ρε, γύση.
1: Γίνεται.
0: Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 18,4 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιμπα από Βασιλείο.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22 683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. στο Ανθοπολείο Χλόη. Δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Antennes FM 93,6.
11: Πάμε. Επιστρέψαμε. Χελένα, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
11: Τέλεια. Μαζί μας πάντα είναι και σήμερα.
1: Μαζί μας πάντα.
11: Στο σημερινό αφιέρωμά μας, παιδιά, σήμερα, εκεί για τους χωριανούς, αφιέρωνω πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής. Γιατί είναι από τα πιο ευχάριστα που άκουσα μέσα στο Μάιο. Μέσα στο Μάιο και όχι μόνο, μέσα στο 26. Επιτέλους, αρδεύσιμη γη, επιπλέον αρδεύσιμη γη στο νομό Καστοριάς. Πάμε, Ελενάκη.
1: Εσύ θα μας πας. Θα μας πας σε πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζει το φροντιστήριο ΕΧΜΗ.
11: Α, μάλιστα.
1: Για τους μαθητές και τις μαθήτρες του νόμου μας.
11: Ναι, έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι να ξέρετε, για αυτή την εκδήλωση. Μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που έρχεται αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Κάλμα. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, είναι συγγραφέας και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Yeah. Επειδή πλησιάζουν λοιπόν και οι Πανελληνίες, νομίζω ότι για γονείς και παιδιά, εξαιρετική εκδήλωση από το φροντιστήριο ΕΧΜΗ, αυτό το Σάββατο στο ξενοδοχείο Κάλμα. Τώρα, πού θα πάω, Έλληνα, ξέρεις?
1: Πού θα πας?
11: Θα πάω και στον πρόεδρο της κοινότητας Γέρμα, τον κύριο Χαράλαμπο Ευαγγέλου, είναι στην γραμμή μας. Κύριε Ευαγγέλου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη.
11: Τι κάνετε, καλά είστε?
12: Στους ακροατές, μια χαρά.
11: Νομίζω ότι ο Γέρμας πρέπει να είναι καλά τώρα, αρκεί αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτεί μέχρι και το τελευταίο στρέμμα, κύριε Ευαγγέλου. Ακούμε ότι είστε από τους ανθρώπους που πιστέψατε πολύ σε αυτό το έργο και φτάσατε προχθές στις... την Τρίτη, 12 του μήνα, να παρευρίσκεστε στη διοικητική παραλαβή και παράδοση του αρδευτικού αυτού έργου Γέρμα στο νεοσύστατο το ΕΒ.
12: Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους όσους βοήθησαν για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, από βουλευτές, από υπουργούς, από δημάρχους, από προέδρους.
11: Εννοείται διαχρονικά, γιατί η ιστορία πάει πίσω, όταν δήμαρχος ήταν ο Τσόγκας και νομάρχης ο Λιάντζης.
12: Ο Λιάντζης. Εδώ και 20 χρόνια.
11: 20 χρόνια.
12: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
11: Ναι.
12: Θα αρδεύσουμε, είμαστε από τα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Όχι, είστε το μεγαλύτερο.
12: Ναι, είμαστε το μεγαλύτερο. Θα αρδεύσουμε γύρω στα 3.400 στρέμματα. Ένα σύγχρονο αρδευτικό με αρκετούς νέους που θέλουν να επενδύσουν στο κομμάτι γεωργίας.
11: Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία που λες.
12: Το μειονέκτημα που έχουμε είναι ότι έχουμε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε γεωργούς.
11: Ναι.
12: Που σιγά σιγά, αυτό θα μας δείξει σε βάθος πενταετίας, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Γιατί είναι δύσκολο το κομμάτι να ξεκινήσει κάποιος να επενδύσει χωρίς να δει αποτελέσματα. Φέτος πιστεύω να με το ξεκίνημα που δημιουργήθηκε και το ΕΒ να αποτιστούν γύρω στα 500 στρέμματα, θα είναι ένα δείγμα, ένα πιλωτικό στάδιο.
11: Ένα-δύο χρόνια θα είναι πιλωτικά, όπως μας λέει,
12: ναι,
11: η κυρία Ζιώδα.
12: Θα είναι πιλωτικά. Αλλά νομίζω είναι το πιο σημαντικό έργο αυτή τη στιγμή στο νομό Καστοριάς που...
11: Επειδή η κτηνοτροφία δεν είναι από τα ευκολότερα επαγγέλματα, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, μαζί και η γεωργία. Σκέφτονται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής σας παράλληλα να δουν και το θέμα αυτό ως μια επιπλέον ευκαιρία εισόδημα?
12: Το θετικό είναι, κύριε Νατσούλη, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε νέα παιδιά, ναι, που έχουν δημιουργήσει οικογένειες, ναι, που έχουν επενδύσει στον τόπο τους. Θα μείνουν εδώ, αρκεί να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, όπως είπατε, είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα, κτηνοτροφία, γεωργία, να παραμείνουν στον τόπο τους και να κάνουμε πράξη την αποκέντρωση, όχι μόνο στα λόγια. Γιατί, όπως ξέρετε, επειδή είστε και από χωριό, είναι πολύ δύσκολο να μένει κάποιος στο χωριό να απέχει από την πόλη 30 χιλιόμετρα με 2-20 βενζίνη και να θέλει να κατεβαίνει και έστω και μέχρι και 3 φορές να κατεβάζει παιδιά για φροντιστήρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
11: Είναι εξοδοτικό, όχι δύσκολο.
12: Τα έχουμε ζήσει,
11: βέβαια,
12: τα ζούμε. Μας καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο.
11: Τα πρώτα παιδιά που θα καλλιεργήσουν εκεί, γιατί υπάρχουν κάποια πρώτα παιδιά, τι σκέφτονται να βάλουν? Ακούμε αρχικά για τριφύλια και μετά λίγο να μπουν στα κηπευτικά και ίσως και σε δενδρόβιες καλλιέργειες. Θα δούμε.
12: Όπως σας είπα, έχουμε κτηνοτρόφους. Το πρώτο πράγμα που θα καλλιεργήσουν είναι τριφύλλοι. Το δεύτερο που πιστεύω να καλλιεργηθεί καλαμπόκι.
11: Ναι.
12: Αυτό θα τα δούμε στην πορεία. Εμείς, το χωριό μας, εδώ και 40 χρόνια, πριν 30 χρόνια, σας γυρίσω πίσω, ήμασταν οι πρώτοι που καλλιεργούσαμε φασόλια.
11: Φασόλια, βέβαια. Υπάρχει φήμη για τα φασόλια του Γερμά.
12: Βέβαια.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσετε και στο φασόλι.
12: Αυτό και ένα από τα πιο θετικά που έχουμε είναι ότι τα χωράφια μας δεν έχουν μολυνθεί, δεν έχουν πέσει φυτοφάρμακα.
11: Που σημαίνει η ντομάτα θα κάνει όργια εκεί. Η ντομάτα θα κάνει όργια.
12: Βέβαια, που ακόμη μπορεί ο κόσμος να στραφεί και στις βιολογικές καλλιέργειες. Γιατί όπως σας λέω, τα χωράφια μας είναι καθαρά.
11: Είναι παρθένα εδάφη. Πώς να το εξηγήσουμε.
12: Είναι παρθένα. Είναι παρθένα εδάφη.
11: Δηλαδή, νομίζω είναι εδάφη. Η ντομάτα θα κάνει όργια, η πατάτα τα ίδια και τα φασόλια που ήταν παραδοσιακή η καλλιέργεια του Γερμά νομίζω ότι μπορεί να ξαναανθίσει κυριολεκτικά.
12: Το θέμα είναι ότι έχουμε και θέματα με τις κλιματικές αλλαγές όμως που αυτή τη στιγμή βάζουμε φασόλια και δεν μπορούμε να μαζέψουμε ούτε για το σπίτι μας.
11: Ναι.
12: Με αυτές τις θερμοκρασίες έχουν αλλάξει γενικά τα πράγματα.
11: Και βλέπετε τι τραβάνε και οι άλλοι φασολοπαραγωγοί του νομού που είναι οργανωμένοι.
12: Γιατί το φασόλι το δικό μας είχε ένα πλεονέκτημα που ποτιζόταν από φυσική ροή.
11: Ναι.
12: Όχι από αγγλίες, από γεωτρήσεις.
11: Ναι.
12: Από ό,τι λένε τώρα οι ειδικοί. Ότι ένα φασόλι που ποτίζεται από φυσική ροή είναι εντελώς διαφορετική η γεύση του από κάποιο που ποτίζει με αγγλίες, με γεωτρήσεις.
11: Μάλιστα.
12: Και έχουμε ένα αρδευτικό που να το λέμε και αυτό ότι είναι φυσική ροή, δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει ενέργεια. Τα
11: βέβαια,
12: βασικά.
11: Βέβαια. Είναι από τα θετικά.
12: Που ξεκινάει το κοστολόγιο από πολύ χαμηλές τιμές. Που και αυτό είναι ένα κίνητρο ακόμη και να έρθει, μια που μας ακούν, να έρθει και κόσμος εκτός Γέρμας.
11: Ναι, εδώ πρόεδρε τώρα είναι και ο δικός σας ρόλος. Είναι βέβαια ότι τα 3.200 στρέμματα με τις 140 υδροληψίες δεν μπορούν να καλλιεργηθούν όλα από ανθρώπους του Γέρμα. Εδώ λοιπόν θα υπάρξει και πιθανό ενδιαφέρον από καλλιεργητές ή αγρότες που θα θελήσουν να νοικιάσουν το χωράφι σας, το χωράφι του γείτονα κτλ. Από άλλα μέρη. Πώς θα πλησιάσετε τέτοιους ανθρώπους ώστε να δουν τον Γέρμα ως μια ευκαιρία επένδυσης σε αγροτικά προϊόντα?
12: Κοίταξε, νομίζω ότι εδώ και καιρό έχουμε κάνει συνομιλίες και με ανθρώπους γεωργούς που είναι εκτός Γέρμας, που το βλέπω θετικά. Και χθες ήρθε κάποιος που ενδιαφέρθηκε να νοικιάσει κάποια στρέμματα, αρκεί να είναι ποσότητες, γιατί μπορεί να υπάρχει αναδασμός, δεν είναι μεγάλα τα αγροκτήματά μας.
11: Ναι.
12: Δηλαδή να πούμε ότι είναι μία πλάκα 40 στρέμματα.
11: Άρα κάποιος
12: είναι
11: θα έρθει εκεί, δεν θα έρθει τώρα για να πάρει 5 στρέμματα, κοροϊδεύουμε.
12: Όχι.
11: Θα έρθει να πάρει 100-200 στρέμματα.
12: Που θέλουν ποσότητες, ναι. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, ξεκινάει από το οικονομικό κόστος ποτίσματος. Είναι βασικό. Γιατί αν ρωτήσετε κάποιους φασολοπαραγωγούς που ποτίζουν, μπορδεύουν κάποια χωράφια με αγγλίες, έχουν γύρω στα 100 ευρώ έξοδα μόνο ποτίσματος. Ενώ εδώ το ΕΒ, ο νεοσύστατος, να τον ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
11: Ναι, και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Ανάτσιος να πούμε δύο λόγια.
12: Είμαστε μαζί ήδη από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος. Τους βοηθήσαμε, τους δώσαμε αίθουσα να στεγαστούν. Κάποια υλικά που ζήτησαν, κάποια τηλέφωνο, ίντερνετ, κομπιούτερ.
11: Για τις πρώτες ανάγκες,
12: ναι, για το ξεκίνημα. Ναι. Τελειώνει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναφερθούμε, η αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό. Τελείωσε το αρδευτικό, χαλάσανε οι δρόμοι γύρω στα 36 χιλιόμετρα, γιατί σκάφτηκε όλος ο κάμπος, και αυτή τη στιγμή βγήκε μια άλλη δημοπρασία γύρω στα 600.000-580.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, που θα στρωθεί όλος ο κάμπος με 3α.
11: Πολύ σημαντικό και αυτό.
12: Πολύ σημαντικό.
11: Έχω πάντως την αίσθηση, πρόεδρε. Έχω πάντως την αίσθηση.
12: Να μην ανοίγουμε την όρεξη.
11: Βέβαια. Έχω πάντως την αίσθηση ότι αν έρθουν οι πρώτοι και οι νοικιαστές, νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθουν και οι δεύτεροι και οι τρίτοι και θα παρακινηθεί και το χωριό. Δεν ξέρω, αλλά έχω μια ελπίδα ότι.
12: Κοιτάξτε να δείτε.
11: Ίσως η υπόθεση Γερμά.
12: Οι Εβραίοι λένε και η σκόνη να σε αφήσει κάποιος είναι κέρδος.
11: Σωστό. Ίσως δηλαδή, ο Γερμάς να αποτελέσει την πρόβα του φράγματος νεστορίου. Ίσως.
12: Να σας πω και κάτι άλλο. Έχει τώρα ο εργολάβος εδώ 15 μήνες. Προς τιμή του άνθρωπος μας του παρέδωσε πολύ γρήγορα και είχαμε άψογη συνεργασία. Είχε 15 άτομα προσωπικό. Από έναν καφέ την ημέρα να πάρει κάποιος, συντηρείται μια οικογένεια.
11: Ναι.
12: Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε πολυτέλειες. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε, όπως το λέω. Θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε δουλειά. Θέλουμε δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό.
11: Τι πιο ωραίο μήνυμα. Ακούτε ωραίους ανθρώπους σήμερα από την εκπομπή μας. Ακούτε τώρα τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μπάμπη Ευαγγέλου. Πες τα, πρόεδρε, πες τα.
12: Όχι, εγώ είμαι γονοποιός. Εμείς στο χωριό μου είχε 50 οικοτεχνίες. Γιατί ακούω για αγούνες. 50 οικοτεχνίες. Ήμασταν το μόνο χωριό που ήμασταν οικοτέχνες και δεν παίρναμε φασόν από την Καστοριά. Είχαμε εργαστήρια και έμεινα μόνος. Εκείνο την πόρτα, είμαι ο τελευταίος. Είμαι ο τελευταίος. Από 50, σκεφτείτε, από 50 οικοτεχνίες.
11: Έμεινες μόνος μου. Έμεινες μόνος.
12: Φυσικά. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, αύριο το πρωί έφυγα. Τόσο πικραμένος είμαι.
11: Κανα χωράφι έχουμε, πρόεδρε?
12: Κοίταξε, εμάς απλώς δεν μας φτάνουν οι ώρες.
11: Έστω και για το καλό.
12: Είναι πολύ λίγες οι ώρες.
11: Πολύ λίγες.
12: 24 για να μας φτάσουν.
11: Για να μας φτάσουν.
12: Δηλαδή και με το τελευταίο έργο της επιχειρηματικότητας που ασφαλτοστρώθηκαν 16, αν δεν κάνω λάθος, κτηνοτροφικές μονάδες που βγάλαν άδεια λειτουργίας. Γύρω στα 10 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση. Και αυτό ένα σημαντικό έργο. Να μην πω στη διαδικασία να ευχαριστήσω ανθρώπους. Δεν το θέλω ειλικρινά, πιστέψτε μου, όχι για κανένα λόγο. Για να μην ξεχάσω κάποιον και στεναχωρηθώ περισσότερο από αυτόν που δεν έχω αναφέρει. Γι' αυτό δεν το κάνω τόση ώρα. Απλώς ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βοήθησε και είναι αρκετοί.
11: Βλέπεις, πρόεδρε, να παίρνει και πολιτικές διαστάσεις το θέμα. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα διάβασα μια οργισμένη αντίδραση από την κυρία Τελιγιορίδου που μιλάει για θράσος, που μιλάει για πολλά πράγματα ανθρώπων που είναι μόνο για φωτογραφίες και που δεν αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της.
12: Δεν θα μπω. Μίλησα με την κυρία Τελιγιορίδου,
11: ναι,
12: την Ολυμπία.
11: Ναι.
12: Δεν θα μπω σε αυτήν την αντιπαράθεση. Δεν ξέρω, δεν το διάβασε κάτι. Εγώ την πήρα τηλέφωνο.
11: Πότε?
12: Την ημέρα που κάναμε παραλαβή.
11: Α, σήμερα έβγαλε πριν από μία ώρα την ανακοίνωσή της. Ναι.
12: Να τελειώσω. Την ευχαρίστηκα και την έχω ευχαριστήσει και κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Η κυρία Ολυμπία, έτσι, Ολυμπία τη λέω, σας με συγχωρήσει.
11: Ναι.
12: ήταν υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη μόνη κουβέντα που θυμάμαι όταν κάναμε έτσι τη συζήτηση που την πίεζα, είχα γίνει καταπιεστικός όπως και στο Δήμαρχο, γιατί είμαι τέταρτη τετραετία πρόεδρος και τον έλεγα το Δήμαρχο πρώτα θα μιλάμε για το αρδευτικό και μετά θα σου λέω καλημέρα. Αυτό ξεκίνησε από το 10, να σας πω. Mm-hmm. Την πρώτη συνάντηση που είχα κάνει σαν πρόεδρος την έκανα για το αρδευτικό και η απάντηση με τον κύριο που είχα κάνει συνάντηση, δεν χρειάζεται να αναφέρω, το λέω ή το κάνουμε τώρα που έχουμε 700 άτομα ή δεν το κάνουμε καθόλου. Και μου λέει δεν είναι επιχείρημα αυτό. Γύρισαμε 5 λεπτά και έφυγα. Η κυρία Ολυμπία πίστεψε, με πήρε τηλέφωνο, την πήρα πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και θυμάμαι την...
11: Προσκλήθηκε να είναι προχθές την Τρίτη εκεί σε αυτή την τελετή.
12: Θα απαντήσω λίγο να ολοκληρώσω, δώστε μου ένα λεπτό.
11: Ναι.
12: Με πήρε τηλέφωνο, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 7 χρόνια, 6 χρόνια δεν θυμάμαι, πώς ήταν ο υφυπουργός, και μου λέει πρόεδρε, αν δεν μπει το αρδευτικό του γέρμα, δεν θα μπει κανένα. Εγώ σαν το έθεσε σαν βέτο. Αν δεν περάσει το αρδευτικό του γέρμα, δεν θα μπει κανένα, μου λέει. Και προς τιμή της...
11: Το πέρασε.
12: Το πέρασε.
11: Και γι' αυτό μιλάει και λέει σήμερα ότι 7 τώρα, χρόνια λέει, μετά από αυτό, κοιμούνται λέει όρθιοι. Και είναι μόνο για φωτογραφίες. Σε γένει έργο. Δεν κόπησε για τον παραμικρό.
12: Εγώ τις αποφεύγω τις φωτογραφίες και είπα στο φωτομοντάζ να με κόψουνε.
11: Προχθές προσκλήθηκε λοιπόν η κυρία
12: Ασχέτως, ναι. Ασχέτως που έβαλα και άρωμα στη φωτογραφία.
11: Σωστό, αλλά βλέπετε τι καυγάς ξεσπάει σήμερα μετά το δελτίο τύπου της κυρίας Τελιγιορίδου τώρα. Προσκλήθηκε προχθές να είναι εκεί λοιπόν. Προσκλήθηκε προχθές να είναι εκεί.
12: Δεν ήμουν αρμόδιος να καλέσω κανέναν. Και εγώ καλεσμένος πήγα.
11: Μα ποιος καλούσε?
12: Εμένα με καλέσε.
11: Ποιος καλούσε?
12: Τώρα νομίζω ήταν από το Υπουργείο Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης, από αυτά.
11: Μάλιστα.
12: Από τους υπεύθυνους που ήταν εκεί που βάλαν τις υπογραφές.
11: Κατάλαβα.
12: Από αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω, εντάξει τώρα δεν είναι... Ίσως θα όχι ίσως, συγγνώμη, θα μπορούσε να είχε καλεστεί για μένα.
11: Και θα μπορούσε να είναι εκεί και ο Λιάντσης και η Τελεγιορίδου.
12: Εγώ την πήρα τηλέφωνο, την ευχαρίστησα. Γιατί το είχα, να σας πω ειλικρινά, μιλάμε και στον αέρα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Το είχα βάρος στη συνείδησή μου που δεν είδα.
11: Ναι.
12: Που πολιτικά δεν ξέρει κανένας που ανήκω. Απλώς είμαι με τη γάτα που πιάνει τα ποντίκια. Δεν με ενδιαφέρει το άσπρο και το μαύρο.
11: Ναι, ναι.
12: Να ξέρετε.
11: Ναι. Πολύ σωστό.
12: Πολιτικά αν ρωτήσεις κάποιον, δεν ξέρω, θα σου πει ο πρόεδρος, δεν ξέρω που ανήκει.
11: Πολύ σωστός ο πρόεδρος. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Με τη γάτα που πιάνει τα ποντίκια. Και είναι άσπρη, μαύρη, ασπρόμαυρη.
12: Και η θέση μας. Πιστέψτε μου, γιατί έχω, σας λέω, είναι τέταρτη ή τετραετία, έτσι. Με τον κύριο Κυπαψόγου ξεκινήσαμε μαζί από το 10. Mm-hmm. Από τη θέση που είμαι πρέπει να συνεργάζομαι με τους πάντες και να κάθομαι να μιλάω με τους πάντες. Δεν έχω τίποτα.
11: Είτε τους γουστάρουμε είτε δεν τους γουστάρουμε. Σωστό.
12: Αρκεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Και γίνομαι πολλές φορές καταπιεστικός, ακραίος, αλλά... Πιστέψτε με, επειδή μένω στο χωριό, έχω επενδύσει εδώ στον τόπο μου. Τον αγαπάω τον τόπο, δεν έχω φύγει. Δεν έχω φύγει. Είμαι 55 χρονών, εδώ θα μείνω. Με τα παιδιά δηλαδή, όταν ξέρετε ότι οι κλειστές κοινωνίες έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ότι αν στεναχωριέται ο φίλος σου, στεναχωριέσαι και εσύ, ναι, στο μεταδίδει. Και προσπαθούμε και με το δήμαρχο. Τώρα δεν χρειάζεται να πενέψω το δήμαρχο. Γιατί θα μου πει κάποιος, 15 χρόνια με το δήμαρχο, εσύ ποιον θα πενέψεις. Αλλά ο άνθρωπος ξέρει να λύνει μόνο προβλήματα. Μόνο προβλήματα. Δηλαδή να σας πω ότι τους ξενοτρόφους έχουμε περάσει πάνω από 15.000 μποράματα, χιλιόμετρα πάνω από 15 χιλιόμετρα δώσουμε νερό σε όλες τις ξενοτροφικές
11: μονάδες. Και αξίζει τον κόπο να γίνει
12: χλωριωμένο,
11: αυτό.
12: Ναι. Χλωριωμένο, και το διευκρινίζω, οι περισσότερες έχουν χλωριωμένα τα παιδιά γιατί έχουν άδειες λειτουργίας. Φυσικά αξίζει. Φυσικά αξίζει.
11: Και να πούμε και ένα μπράβο, γιατί ο εργολάβος που τελικά έφτιαξε το έργο είναι και Καστοριανός. Πρέπει σιγά σιγά να δίνουμε και την εμπιστοσύνη μας και τα έργα μας και στους δικούς μας ανθρώπους που κάνουν.
12: Δεν μπορώ να τα έργα του τόπου. Να ευχαριστήσω ανθρώπους, γιατί οι μέρες μας είναι πονηρές. Ό,τι πεις παρεξηγήσε. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω από τη θέση μου. Δηλαδή ό,τι πεις παρεξηγήσε, θα περάσει από χιλιά κόσκινα.
11: Ναι, ναι.
12: Φυσικά και ο εργολάβος προς τιμή του το παρέδωσε. Δεν είχαμε καμιά προστριβή με κανέναν κάτοικο, που και αυτό είναι ένα σοβαρό. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα έργα υπάρχουν και εντάσεις. Πέρασε από το κτήμα, έκανε. Είναι δύσκολα. Κι όμως, όλα
11: έγινε.
12: Ομαλά. Έγινε. Δεν το συζητάμε. Να το εκτιμήσει ο κόσμος, να το δουλέψει, να το αγκαλιάσει. Γιατί πέρα από αυτούς που καλλιεργούν τα χωράφια, είναι και κάποιοι που έχουν γεωκτήμονες, που το εισόδημά τους αυτή τη στιγμή θα ανέβει 500%, δεν το συζητάω.
11: Μα έχει ανεβεί όλη η αξία της γης γενικότερα. Α, φυσικά, εκεί τώρα με αυτό το πράγμα. Έτσι.
12: Τη μία μέρα το χωράφι σου ήταν εξαιρετικό.
11: Όχι, έχει μηδέν αξία, Αν μου δώρισες ένα χωράφι στο Γέρμα εξαιρικό, θα το έπαιρνα τώρα στο Γέρμα, είναι δυνατόν.
12: Μα να σας πω κάτι, μόνο για έμφυα
11: δεν αξίζει.
12: Μόνο για έμφυα δεν αξίζει.
11: Ενώ τώρα αξίζει, αυτή είναι η διαφορά.
12: Γι' αυτό σας λέω ότι πέρα δηλαδή από αυτούς που θα καλλιεργήσουν τους γεωργούς τους κτηνοτρόφους και κάποιοι που έχουν χωράφια θα αποκτήσουν ένα εισόδημα. Αυτό το ελάχιστο από τίποτα, και αυτό κάτι είναι.
11: Ναι, ναι.
12: Κάτι είναι, δεν είναι. Είμαστε και το πιο απομακρυσμένο χωριό του νομού.
11: Φυσικά.
12: Έτσι. Είμαστε 30 χιλιόμετρα.
11: Φυσικά.
12: Δεν είναι με χειροστάση, με αλαντοπία, δεν χρειάζεται.
11: Φυσικά. Είμαστε,
12: και εγώ νομίζω αν έρθει κάποιος στο Γέρμα, θα νομίζω ότι είναι, δεν θέλω να πω Καστοριά, θα νομίζω ότι είναι στο Άργος, από κόσμο.
11: Από κόσμο που έχει μόνιμα κόσμο στην πλατεία, φυσικά, που έχει ωραία πράγματα που ψήνονται στην πλατεία, που έχει κινητικότητα, που έχει ζωντανούς ανθρώπους, και αυτό είναι...
12: Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις.
11: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
12: Δόξα τω Θεώ, εντάξει.
11: Είστε αρχηγοί.
12: Θα επιβιώσουμε.
11: Και τώρα ακόμη καλύτερα. Πρόεδρε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
12: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, να είστε καλά.
11: Με το καλό να τα λέμε και στην πορεία λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.
12: Αν έχω ξεχάσει κάποιον που έπρεπε, δεν θέλω να μπω στη λογική να ευχαριστήσω κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ, σας λέω ειλικρινά. Και δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Απλώς ευχαριστώ όλους τους πρόεδρους της κοινότητας εδώ που περάσαν, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους βουλευτές μας, την Ολυμπία.
11: 20 χρόνια είναι αυτά, πέρασε κόσμος.
12: Δεν το συζητάω.
11: Δεν το συζητάμε, εντάξει.
12: Απλώς τυχερός είναι αυτός που κόβει την κορδέλα. Τι να κάνω.
11: Ακριβώς.
12: Η ζωή έχει συνέχεια.
11: Η ζωή έχει συνέχεια. Και δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια, εντάξει, και οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια.
12: Τώρα πάμε και σε εκλογές. Είναι δύσκολο. Αν ήταν πριν δύο χρόνια.
11: Είναι αλλιώς. Σωστός ο πρόεδρος. Κύριε Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
12: Είστε καλά σε όλο τον κόσμο.
11: Ήταν ο πρόεδρος κοινότητας Γέρμα, εξαιρετικός, και νομίζω ότι αυτά που είπα θα κρατήσουμε έχουν και ευρύτερη σημασία. Ο κύριος Ευαγγέλου λοιπόν ήταν να δω μαζί μας. Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό και από εκεί και μετά έχουμε Ελενάκη και θα δώσουμε και τη συνέχεια μας. Λίγο ακόμη για το συγκεκριμένο έργο. Ουσιαστικά θέλω να έχουμε ακόμη στην εκπομπή τον κύριο Σανάτσιο σαν πρόεδρο του, το ΕΒΝΑ πει την γνώμη του, αλλά θέλω να έχω και μια άποψη από την κυρία Ολυμπία.
1: Σίγουρα.
11: Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
11: Εντάξει.
1: Και άκουσαν εκεί στο Γέρμας Φάρμ Σανάτσιος και πήραν τηλέφωνο.
11: Τι λέει.
1: Πήρε η σειρά σου. Μας ψάχνετε, μου λέει. Όχι, λέω, μην ανησυχείτε, άλλο Σανάτσιο ψάχνουμε.
11: Για να δούμε. Γέρμας Φάρμ λοιπόν. Έρα Γέρμας Φάρμ. Σήμερα αφιέρωμα μόνο Γέρμα σήμερα στην εκπομπή. Παιδιά, σχεδόν μόνο Γέρμα έχουμε στην εκπομπή.
1: Μια χαρά, ωραία πράγματα.
11: Νομίζω αξίζει τον κόπο. Δεν επιλέξαμε τυχαία το συγκεκριμένο θέμα. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα για αυτό το έργο που πια είναι στα χέρια των πολιτών και των ανθρώπων να ζωντανέψουν μια περιοχή. Και το είπα και νωρίτερα στον Πρόεδρο, ίσως η ιστορία του Γέρμα, τώρα πια που έχουν οι άνθρωποι ποτιστικά χωράφια, σήμερα μπαίνεις, ποτίζεις, καλλιεργείς. Τέλος. Να αποτελέσει και ένα παράδειγμα ή μπούσουλα για το πώς μετά από 20 χρόνια βέβαια θα μιλάμε και για το αρδευτικό του φράγματος Νεστορίου.
1: Έχουμε χρόνο.
11: Εντάξει.
1: Κάτσε.
11: Εκεί κόμμα δεν φτιάξαμε το φράγμα. Τουλάχιστον είχαμε έτοιμο το φράγμα. Από τη στιγμή που είχαμε έτοιμο το φράγμα, πέρασαν 20 χρόνια για να κάνουμε αρδευτικό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πρώτα να κατασκευάσουμε το φράγμα Νεστορίου και μετά βάλτε και 20 χρόνια. Λογικό. Για να δείτε και το αρδευτικό όπως το βλέπουμε σήμερα στο Γέρμα. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι παράλληλες ιστορίες των ομών Καστοριάς για τη χρονοκαθυστέρηση. Για το ταξίδι στον χρόνο. Ως την αιωνιότητα. Και μαζί μας είναι επίσης Γέρμας Φάρμ. Το πεντανόστιμο κρεμπολίο μας στην Νέα Λεύκη. Θα πάω Γέρμας Φάρμ τώρα.
1: Σανάτσιος
11: και εδώ. Γεια σας κύριε Σανάτσιος. Σάκης βέβαια εδώ. Έτσι να το πούμε και αυτό. Πολύ δυνατός και αρχηγός γιατί είναι πρώτος στην ποιότητα, πρώτος στις προσφορές. Και έχει και την πιο δυνατή ομάδα. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Οι καθημερινές σας ανάγκες είναι πάντοτε εδώ. 82-810 παραγγέλνουμε τώρα. Χελένα, πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Να πάμε στο διαφημιστικό μας σιγά σιγά.
11: Πάμε και σε έναν ακόμη χορηγό.
1: Ωραία, θα πάμε στη σύμπλευση τότε, θα σε πάω εγώ. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κτηριστονομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
11: Επιστροφή σε 5 λεπτάκια. Μπαίνουμε μαζί, πάμε παρέα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι.
10: Αντένες. Επανερχόμαστε λοιπόν και λίγα λεπτά μετά τις 12. Παραμένουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα για το αρδευτικό γέρμα. Το ξανατονίζω, είναι μεγάλη είδηση για το όνομά μας, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ξανά αρδεύσιμες εκτάσεις, νέες αρδεύσιμες εκτάσεις στο νομό της Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα εδώ στο αγρόκτημα πια Γέρμα. 3.200 στρέμματα πια μπορούν να ποτιστούν. Και μετά τον κύριο Σαββόπουλο, την κυρία Ζιώγα, τον κύριο Ευαγγέλου, πάμε και στον άνθρωπο που θα έχει τα κλειδιά αυτού του έργου. Είναι ο πρόεδρος του ΕΒΑ Γέρμα, ο κύριος Σανάτσιος. Κύριε Σανάτσιο, καλημέρα και καλό ρίζικο.
11: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
10: Δούλεψε πολλοίς κόσμος για να φτάσουμε έστω και μια καθυστέρηση 20 ετών στη συγκεκριμένη μέρα. Θέλω να μας πείτε πόσο ικανοποιημένοι είστε, αλλά και πόσο αισιόδοξοι ότι αυτό το έργο θα πιάσει τόπο, θα κρατήσει νέο κόσμο και θα δώσει δουλειά και ψωμί σε ανθρώπους της Καστοριάς.
11: Πρώτον να πούμε ότι πραγματικά είναι μια φορμή για να χαρούμε, αλλά όχι να πανηγυρίσουμε και ούτε να έρω τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί για ένα έργο που έγινε μετά από 15 χρόνια τουλάχιστον, πρέπει να γίνει νωρίτερα, και έχει χαθεί ένα
10: πολύτιμος χρόνος.
11: Έχει χαθεί εισόδημα, έχουν φύγει άνθρωποι από το χωριό που θα μπορούσαν να σταματήσουν. Λοιπόν, είπαμε αφορμή για να χαρούμε, αλλά όχι να πανηγυρίσουμε.
10: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι το παράδειγμα του Γέρμα μπορεί να το δούμε ως επέκταση και για το φράγμα του Νεστορίου. Το φράγμα του Νεστορίου που δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια αν ξεκινήσει και όποτε ξεκινήσει, που πολύ αμφιβάλλουμε, πες πως τελειώνει. Θα χρειαστούν 20 χρόνια όπως το Γέρμα για να φτάσουμε να αρδεύσουμε τη γη για την οποία γίνεται. Δηλαδή, λίγο να το δούμε και από αυτήν την πλευρά.
11: Και να σκεφτείτε σε εμάς.
10: Για να μην χαθούν χρόνος και άνθρωποι που θα φύγουν από την Καστοριά.
11: Ναι, ότι εδώ και 20 χρόνια ήταν έτοιμος ο αναδασμός, ήταν έτοιμο το φράγμα και έλειπε το αρδευτικό.
10: Μπράβο.
11: Δηλαδή, ναι. Και ένα αρδευτικό πολύ εύκολο. Εύκολο εννοώ φυσική
10: σχέση. Με φυσική ροή.
11: Χωρίς πολλά έξοδα. Ναι. Δεν επιβαρύνεται αυτό ο παραγωγός.
10: Ναι.
11: Γιατί είναι φυσική ροή. Λοιπόν, τώρα και αισιοδοξία, ναι, υπάρχει αισιοδοξία όντως. Αλλάζουν αυτή τη στιγμή, αλλάζουν εντελώς το τοπίο. Από εκεί που είναι εξαιρετικά τα χωράφια γίνονται τουριστικά. Το χωράφι το φτιάχνει το νερό, δεν το φτιάχνει άλλο.
10: Και παίρνει αξία η γη, έτσι κι αλλιώς. Πρώτο παίρνει αξία η γη.
11: Ακριβώς, και αυτό πρέπει να το θετήσουν δική μας η παραγωγή. Τώρα, ότι από ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετό. Είναι αρκετό γιατί είναι πρώτη χρονιά.
10: Με τα τριφύλια από ό,τι ακούμε από τους προηγούμενους συνομιλητές μας.
11: Τα τριφύλια οπωσδήποτε, γιατί το χωριό μας είναι κτηνοτροφικό. Οι άνθρωποι είναι 15 οικογένειες περίπου, νεαρά παιδιά που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Το τριφύλι χρειάζονται, αυτό είχαν σπαρμένο τη φορά. Και αυτό, επειδή δεν τους δώσανε τη βεβαίωση ότι φέτος θα ποτίσουν σίγουρα, δεν είναι κουμπωμένοι άνθρωποι.
10: Ναι, ναι.
11: Την επόμενη φορά σίγουρα θα έχουμε άλλο ενδιαφέρον, θα μπουν και άλλες δυναμικές καλλιέργειες, σίγουρα τα φασόλια, σίγουρα τα κυπευτικά.
10: Θα ξαναμπούν φασόλια που είναι παραδοσιακή καλλιέργεια στον Γέρμα.
11: Γέρμα απλώς δεν είναι απλώς παραδοσιακή. Το μικροκλίμα του Γέρμα, ας πούμε, ή του Σισανίου, οι δύο κοιλάδες, τα φασόλια είναι την καλύτερη ποιότητα. Δεν παίζω. Δεν ήταν οι ελέφαντες που ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, και επειδή όταν χάλασε όταν άρχισε να γίνει το αναδασμός, χάλασαν τα παλιά τα αρδευτικά, τα βαλάκια κτλ. Έχουν χαλάσει. Σταμάτησε και αυτή η καλλιέργεια. Δεν μπορούσαμε να καλλιέργησουμε ούτε.
10: Άρα, ίσως πρώτος στόχος είναι να ξανααναστήσουμε την καλλιέργεια, την παραδοσιακή του Γέρμα, τα φασόλια.
11: Ο πρώτος στόχος είναι τα φασόλια, είναι και τα πιστικά, είναι και οι δυναμικές άσχησης καλλιέργειας.
10: Λένε κύριε Σανάτσιο, ότι επειδή είναι παρθένα τα εδάφικια καλλιέργητα χρόνια, καλλιέργειες όπως η ντομάτα θα κάνουν όργια εκεί.
11: Ντομάτα, κερασιές μας είπε ο άλλος.
10: Δεν τρώνε καλλιέργειες, σωστό.
11: Τα εδάφη δεν έχουν μολυνθεί καθόλου.
10: Ναι, καθόλου. Είναι παρθένα εδάφη.
11: Βέβαια θα χρειαστεί κάποιες καλλιέργειες, θα χρειαστεί κάποιες αναλύσεις εδάφους να δουν τι ακριβώς γίνεται.
10: Αυτό είναι πολύ βασικό για να δοθούν και οι κατευθύνσεις. Παιδιά, τα χώματά μας κάνουν γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Για να ξέρουν και οι άνθρωποι προς ποια κατεύθυνση θα έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και φυσικά και κέρδος.
11: Ακριβώς. Το μόνο που μπορεί να εγγυηθούν εμείς ότι νερό θα έχουν. Νερό θα έχουν σίγουρα. Και αν δεν φτάσει κάποια στιγμή το νερό, σαν το ΕΒ, εμείς έχουμε την πρόθεση. Σίγουρα θα ζητήσουμε, μάλλον δεν θα ζητήσουμε, θα διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Θα διεκδικήσουμε δηλαδή και τον εμπλουτισμό του, γιατί υπάρχει δυνατότητα με ένα μικρό φράγμα στο επόμενο, στο διπλανό, το ρέμα του Μουρικίου, μπορεί να συνδεθεί του Μουρίκη, έχει αφήσει αναμονή ο μηχανικός. Mm-hmm. Όπως υπάρχει και μια γεώτηση μεγάλη από το ΙΓΜΕ παλιά που έχει μεγάλες δυνατότητες, να γίνουν αυτά τα δύο τα έργα να μπορέσουν όταν παραστεί ανάγκη για περισσότερο νερό να κουμπίσουν.
10: Να έχουμε και να μην, για να μην βρεθεί τέτοια ανάγκη, να υπάρχει κάλυψη.
11: Να είναι έτοιμα, να είναι έτοιμα για να.
10: Και με πλαν B, αυτό εννοείται.
11: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι θα παλέψουμε.
10: Τώρα. Ακούσαμε νωρίτερα και από τον πρόεδρο τον κύριο Ευαγγέλη ότι υπάρχει ήδη κάποιο πρώτο ενδιαφέρον και από ανθρώπους που είναι εκτός Γέρμα να έρθουν να νοικιάσουν μεγάλες βέβαια εκτάσεις στο συγκεκριμένο αγρόκτημα. Πώς θα δείτε μια τέτοια προοπτική, γιατί όντως μπορεί να ενδιαφερθούν και άνθρωποι πέρα από τον Γέρμα που να πούν θέλω 50, 100 στρέμματα, 200 στρέμματα να νοικιάσω.
11: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, μπορεί να έρθουν και να νοικιάσουν. Άμα το, δηλαδή από το να κάθεται το νερό στο φράγμα και να μην, ναι, μην ανεκμετάζεται, φυσικά πολύ καλά θα κάνουν και θα έρθουν.
10: Αυτό ναι, γιατί θα... το νερό στο φράγμα μέχρι τώρα ήταν για να πάνε ψαρεύουμε τίποτα εκεί πέρα, μόνο εκεί. Τίποτα άλλο.
11: Ναι, κάποτε είχαμε πει εμείς το ψάρεμα καλά κρατεί όταν ήμασταν στη
10: Γέννη. Το ψάρεμα καλά κρατεί, μπράβο. Άρα λοιπόν καλοδεχούμενοι όσοι θα θελήσουν να νοικιάσουν.
11: Βέβαια αυτό θα ξυπνήσει και τους δικούς μας. Γιατί το ακούω ξυπνάει τον Αγωγιάτη. Θα έρθει και δική μου συνεχώς γιατί θα έρθει εδώ πέρα.
10: Μπράβο. Α, μπράβο. Πολύ ωραία το πιάνει ο κύριος Ανάτσιος. Όταν θα έρθει ο ξένος, θα πει ο ντόπιος. Για να έρχεται ο ξένος, κάτι βλέπει.
11: Με τα κίνηση, με το ένα, με το άλλο.
10: Μήπως πρέπει να ανοίξουμε και εμείς τα μάτια μας. Σωστό, σωστό.
11: Αυτό που συζητήσαμε εμείς την προηγούμενη φορά με έναν αγρότη που είχαμε την προηγούμενη φορά στο χωριό, τον ρώτησα πόσο πάει σε κοστίζει να. Ποτίζει στην Αμουδάρα, νομίζω, με μηχανή. Με 100 με 110 ευρώ το στρέμα και να ξέρω φέτος. Ενώ σε εμάς το στρέμα...
10: Θα είναι τζάμπα.
11: Τζάμπα, τα λέμε τζάμπα. Θα είναι τζάμπα. Θα φτάσει 15 ευρώ το στρέμα. Φυσικά εμείς δεν θα ποτίσουμε στρεματικά, θα ποτίσουμε με την καινούργια τεχνολογία που είναι με κάρτα, με ηλεκτρονική μορφή.
10: Ναι.
11: Είναι ό,τι πιο σύγχρονο.
10: Ναι, και παρουσιάστηκαν όλα αυτά και φαντάζομαι και σαν νεοσύστατο στο ΕΒ και πρόεδρος που είστε πια, κυρία Σανάτσιο. Δεν ξέρω, στα πρώτα βήματα ίσως χρειαστείτε και την εμπειρία των υπόλοιπων το ΕΒ του νομού μας. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε.
11: Ήδη από πριν βγούμε πρόεδρος, επειδή κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΣ, έχουμε έρθει συναντήσεις με όλα τα ΕΒ του νομού και των διπλανών χωριών. Και με όσα έχουν ηλεκτρονική μορφή και όσα έχουν ποτίζουμε σε.
10: Λογικό νομίζω είναι.
11: Μετά τις πληροφορίες μας. Συνεχίζουμε, ήδη έχω σχέσεις, όχι έχω σχέσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινώς και με του Αλιάκουνα και με του Βράχου και με τις Κουρισσού και τις Βασιλιάδες. Και με τον Εστρεμιώτη της, που έχει πάρει την πέρα από την Κορομιλιά. Όλους αυτούς τους έχουμε γνωρίσει, έχουμε πάρει τις πληροφορίες, αλλά.
10: Ξέρετε, εσάς στο Γέρμα δεν σας φοβάμαι. Δεν σας φοβάμαι, κύριε Σανάτσιο. Είστε πολύ δραστήριοι άνθρωποι.
11: Ναι.
10: Δεν είστε άνθρωποι να κάθεστε στο καφενείο, είστε δραστηριοί άνθρωποι.
11: Μέσα σε ένα εξάμεινο το έχουμε στήσει το ΕΒ.
10: Ζωντανό χωριό.
11: Πολλό το κρατήσαμε, εντάξει.
10: Ζωντανό χωριό που μέσα από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί ακόμη παραπέρα.
11: Ευκαιρία να σταματήσει η μειούμενη
10: μετανάστευση και φυγή των ανθρώπων.
11: Ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο το μόνο που βλέπουμε είναι να μειώνεται ο πληθυσμός.
10: Τώρα. Πριν σας ευχηθούμε έτσι καλές δουλειές και πάλι και καλή αξιοποίηση όλης αυτής της τεράστιας υποδομής πια που υπέρχει στο χωριό σας, είδατε ίσως το θέμα ότι παίρνει και κάποιες πολιτικές διαστάσεις. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, η κυρία Τελιορίδου πριν από καμιά ώρα έβγαλε μια σφοδρότατη ανακοίνωση για αυτούς που 7 χρόνια δεν έκαναν τίποτα και βγαίνουν μόνο τώρα φωτογραφίες για να καμαρώνουν. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε και αυτά τα ζητήματα ότι...
11: Δεν είναι μόνο τα 7 τα χρόνια, είναι και τα προηγούμενα τα χρόνια. Εγώ είμαι μια 15ετία που είναι τέτοια.
10: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρουμε και δεν είναι μόνο αυτοί που φταίγουν. Πρώτο φταίγουμε εμείς. Σαν χωριό, δηλαδή σαν άνθρωποι που δεν το διεκδικήσαμε. Έχουμε μάθει με τη λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, βγάλαμε πρόεδρο, βγάλαμε δήμαρχο, βγάλαμε κυβέρνηση. Θα μας θυμίσει ότι το πρόβλημα, βάλαμε το κουστούμι μας μια κυβέρνηση και πήγαμε και ψηφίσαμε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αν το διεκδικούσαμε σίγουρα θα το είχαμε κερδίσει πολύ νωρίτερα.
10: Άρα λέτε ότι για την καθυστέρηση δεν φταίει ένας, φταίμε όλοι μας και πρώτοι εμείς.
11: Εμείς φταίει φυσικά η ΕΕ που για πρωτογενή παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα δεν δίνει λεφτά, κοιτάει να δείχνει για εξοπλισμό και για πόλεμο και για τίποτα άλλο.
10: Ναι.
11: Είναι πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ας το ξεπίσουμε από εδώ και πέρα. Φυσικά χωρίς να... Όπως είπε και από την αρχή, να παραδειγματιστούμε, είναι αφορμή και να προβληματιστούμε γιατί μας καθυστέρησε και να μην ξαναγίνει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα οι ευθύνες υπάρχουν πολλές και πάρα πολλές στις προηγούμενες, όλες τις κυβερνήσεις.
10: Ναι, γιατί 20 χρόνια κάτι έφτεξε.
11: 20 χρόνια. Και είπαμε ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Ναι. Είχαμε να δούμε που ήταν το δύσκολο. Είχαμε πράγμα που ήταν το δύσκολο και δεν είχαμε.
10: Και το ξαναλέω για να το καταλάβει όλος ο νομός. 20 χρόνια ο Γέρμας ταλαιπωρείται από τη στιγμή που είχε ήδη κατασκευασμένο το φράγμα, παιδιά. Δηλαδή, στον Εστόριο, πέστε ότι επειδή ήταν πολύ για τον Εστόριο, πέστε πως είχαμε σήμερα φράγμα Εστορίου, θα χρειαζόταν να φτάσουμε στο 2046 για να έχουμε νερό στα χωράφια από το φράγμα Εστόριου. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να είναι λειτουργικό, να είναι σύγχρονο, χωρίς προβλήματα, χωρίς βλάβες, με πολύ κόσμο που να χρησιμοποιεί το νερό και να βγάζει εισόδημα, κύριε Σανάτσιο.
11: Καλά, εγώ να πει το καλύτερο στους παραγωγούς πρώτα και σε εμάς που δεν τα σήμα, γιατί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
10: Έτσι.
11: Γιατί εντάξει, είναι καινούριο και κάθε καινούριο, κάθε αρχή και δύσκολη και είναι το είμαι στο παντός. Αυτό θα κάνω.
10: Καλή δουλειά σε όλους σας.
11: Να είστε καλά.
10: Καλή δουλειά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να βγάλουμε και Ολυμπία Τελιγιορίδου για να κλείσουμε το θέμα μας και να περάσουμε στα επόμενα για σήμερα. Χελένα,
2: μάλιστα. Πάμε. Να πάμε και ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, εγώ λέω τώρα. Διότι, παιδιά μου, οι προσφορές συνεχίζονται στην ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ούθανα άλλο! Ό,τι καίν στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Και πάμε να κλείσουμε το. Από τις 10 η ώρα με το Γέρμα έχουμε ήδη 2,5 ώρες. Πάμε να κλείσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στο αρδευτικό Γέρμα σήμερα με την κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου. Είναι στην γραμμή μας μετά από μια ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο, η οποία είναι γεμάτη οργή για αυτούς που καμαρώνουν στις φωτογραφίες μην έχοντας κάνει τίποτα για το έργο το οποίο συζητάμε εδώ και τόση ώρα. Κυρία Τέλη Γεωρίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όσους
0: ακούνε. Τι κάνετε αρχικά, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά εδώ στην Καστοριά.
0: Ωραία.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Και βλέπετε φωτογραφίες. Και βλέπετε φωτογραφίες από ό,τι
1: καταλάβαμε. Και βλέπουμε φωτογραφίες, ναι, σε ένα έργο που το καθυστέρησαν 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ακόμη η
0: βέβαια, γενικά αυτό το έργο καθυστέρησε 20 χρόνια. Βέβαια, αυτό το έργο, ναι, καθυστέρησε 20 χρόνια.
1: Ναι, γιατί σχεδόν 20 χρόνια, στα 25-26, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Και ό,τι έργο υπήρχε στα Σχαριά το έχουν αφήσει οι μητελές. Ακόμη και αυτό για το οποίο φωτογραφίζονται, λένε, στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί.
0: Θέλετε να γίνετε και πιο συγκεκριμένοι. Θέλετε να γίνετε και πιο συγκεκριμένοι για ποιους χτυπάει καμπάνα με την ανακοίνωσή σας. Δηλαδή με ονόματα.
1: Για αυτούς που καμαρώσαν. Η κυρία Αντώνιο έβγαλε δελτίο τύπου και είπε μετά από 20 χρόνια, ναι, ο Πρωθυπουργός και η ίδια κάνανε το αρδευτικό του Γέρμα.
0: Άρα το λέτε για την κυρία Αντώνιο.
1: Την Αμερική και για τα τοπικά στελέχη, τα οποία καμαρώνουν, φωτογραφίζονται για ένα έργο που όχι μόνο δεν το έχουν ολοκληρώσει, αλλά 7 ολόκληρα χρόνια ουσιαστικά ήταν παγωμένο.
0: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγνωρίζουν την δική σας δουλειά. Νωρίτερα ήταν στην εκπομπή μας.
1: Να
0: το πω, λίγο να το πω αυτό για να το ξέρετε κιόλας. Λίγο πριν ήταν στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γέρμα, ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος είπε ότι επικοινώνησε και προσωπικά μαζί σας, αναγνωρίζοντας αυτό που είχατε πει τότε και το κάνατε πράξη, ότι αν δεν περάσει το αρδευτικό Γέρμα, δεν περνάει κανένα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αναγνωρίζουν τη δουλειά σας.
1: Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι είναι ένα έργο το οποίο ήταν για πάρα πολλά χρόνια παγωμένο, δεν προχωρούσε. Το εντάξαμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και τονίζω και στην ανακοίνωση που έβγαλα ότι είναι μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους το 2019, και αντί να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 1-2 χρόνια από τότε, μερικώς παραδίδεται 7 χρόνια μετά και είναι και πάρα πολύ χαρούμενη. Και μάλιστα είδα μια μακροσκελή ανακοίνωση της κυρίας Αντώνη.
0: Σίγουρα είναι χαρούμενη στο χωριό.
1: Στο χωριό καλά είναι, κάνουν και
0: είναι χαρούμενη γιατί βλέπουν την προπτική, νέα παιδιά ή και άλλοι πέρα από το χωριό να έρθουν να επενδύσουν εκεί.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Και ειδικά το Γέρμα έχει πρωτογενή τομέα με μεγάλες προοπτικές, γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που καλλιεργούν, που έχουν κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό και για το Γέρμα
0: και για το νομό μας.
1: Για τους κατοίκους και για το νομό φυσικά. Και έρχεται η κυρία Αντωνίου, σας έλεγα πριν, με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Πόσους ευχαρίστησε? Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, ευχαρίστησε τον Σταϊκούρα, ευχαρίστησε υπουργούς, υφυπουργούς, υπαλλήλους. Δηλαδή όλους αυτούς τους ευχαρίστησε για ένα έργο που είχε εγκριθεί, είχε χρηματοδοτηθεί, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Τι κάναν όλοι αυτοί και τους ευχαρίστησε? Και η ίδια προφανώς αυτό που έκανε είναι να αποτίσει. Προεκλογικά μας έδειξε

0: Μάζω, πείτε ότι είχαμε και το φράγμα ενεστόριο. Πείτε το, είχαμε έτοιμο. Έτοιμο να έχει και νερό μέσα. Θα χρειαζόταν 20 χρόνια για να ποτίσουμε τα χωράφια. Ναι, με πιάνει τρόμος.
1: Ναι. Όχι, για το αρδευτικό επίσης ήταν τρεις αρδευτικές μελέτες για το φράγμα ενεστορίου που γίνανε επίσης την άνοιξη του 19.
0: Μάλιστα. Και τώρα δεν υπάρχει καν ούτε προοπτική να δούμε κατασκευή στο έργο.
1: Ακριβώς. Και ένα έργο που ανέλαβε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, προσωπικά ασχολήθηκε. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη κοροϊδία.
0: Είμαστε σε μια εποχή και γι' αυτό βρήκαμε το έργο του Γέρμα, μια φορμή να δείξουμε ότι έστω και μετά από 20 χρόνια υπάρχει μια καλή είδηση, βρε παιδί μου, έχουμε κάτι καλό στο νομό μας. Γιατί κατά τα άλλα τι έχουμε...
1: Να καμαρώνουνε, κύριε,
0: αυτό εσείς το...
1: δεν κουνήσαν το μικρό τους δαχτυλάκι. Ναι. Αυτό γι' αυτό το γράφω κιόλας.
0: Και το γράφετε, αυτό το
1: αστυνομικό μέγαρο, ναι, ναι, που πήγανε και καμαρώνανε για το αστυνομικό κτίριο, ενώ όταν...
0: Το παραλληλήσατε το αστυνομικό μέγαρο που καμάρωναν και τότε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ όταν δίναμε τη μάχη για να προχωρήσει από τη γραφειοκρατία, βγάζανε ανακοινώσεις και φτιάχνανε ερωτήσεις στη Βουλή για να σταματήσει. Ναι. Εδώ λοιπόν πραγματικά η μικροκομματική τακτική που εξυπηρετεί μόνο μικροκομματικά και προσωπικά συμφέροντα, βλέπουμε καθημερινά ότι πάει την Καστοριά από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε πιάσει πάτο.
0: Και επειδή υπάρχουν και αφορμές που πραγματικά μπορούν να δώσουν πολύ τροφή για συζήτηση, είμαστε σε μια Καστοριά που σήμερα βεβαίως χαίρεται για αυτό που συζητάμε, που θα μπορούν επιτέλους οι άνθρωποι να ποτίζουν και να ανεβάσουν εισόδημα μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε φράγμα νεστορίου παντελώς σταματημένο και ένας Θεός ξέρει γιατί και πού και τι θα γίνει. Δεύτερον, έχουμε τη σύραγγα της κλεισούρας σταματημένη, ενώ δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την εταιρεία να σταματήσει. Έχουμε την σχολή των αστιφυλάκων, χωρίς να μπορεί να μπει μια υπογραφή ΣΑΕ για να ξεκινήσει
1: Νατούλη,
0: την δημοπράτηση.
1: Καταργήσανε τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα διετή τμήματα. Σήμερα, όχι σήμερα, 4 χρόνια μετά από το 2023, η πόλη θα είχε 4.000 φοιτητές σε καθημερινή βάση.
0: Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ή αυτό ή εκείνο. Εγώ ήθελα και τα διετή και το αστυνομικό.
1: Ναι, ναι, μας ρίξανε ένα χαπάκι χρυσό. Καταργήσαν τα πανεπιστήμια, καταργήσαν τα διετή. Σταματήσανε την λειτουργία του Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Είναι να πούμε πάρα πολλά.
0: Είναι ένα πλέγμα πραγμάτων.
1: Και θα φτιάχνανε το αστυνομικό, ότι είναι ΕΔΙΚ. Σχολεία αστυνομίας πούντι.
0: Που δεν μπορούμε να βάλουμε μια υπογραφή για μια ΣΑΕ εκεί να τελειώνουμε να βγει το έργο σε δημοπράτη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι απίθανα. Δηλαδή, είναι απίθανα πραγματικά.
1: Είναι απίθανα. Εμπεγμός στους πολίτες της Καστοριάς. Είναι εμπεγμός.
0: Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι τώρα που πάμε και για εκλογές. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθετε, φαντάζομαι κι εσείς.
1: Θα αλλάξει κάτι.
0: Δεν ξέρω,
1: εσάς
0: ρωτάω που έχετε και μια εμπειρία.
1: Ακούστε λίγο. Θα αλλάξει κάτι εάν οι πολίτες πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Το έχω πει και άλλες φορές. Εάν συνεχίσουν να ψηφίζουν από αιμονές, παραδοσιακά, και μη βλέποντας ποιο είναι το συμφέρον της πόλης, της κοινωνίας, των παιδιών τους, του μέλλοντος αυτού του τόπου, τότε δεν θα είμαι αισιόδοξη.
0: Τώρα με τσιγκλάτε να κάνω την επόμενη ερώτηση. Δηλαδή τι λέτε στον κόσμο, τι να ψηφίσει.
1: Ακούστε.
0: Γιατί είστε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχουμε απορίες, όπως καταλαβαίνετε, για τις επόμενες εκλογές.
1: Καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή τίποτε. Εκείνο που έχω να πω προς τον κόσμο είναι ότι θα πρέπει να ψηφίσει με βάση το συμφέρον του τόπου. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε εδώ την νεολαία μας και όχι να συνεχίσουμε να ζούμε αυτήν την πληθυσμιακή αφέμαξη για την περιοχή.
0: Εγώ να σας κάνω μια πιο πλάγια ερώτηση. Το συμφέρον του τόπου θα είναι και το κριτήριο σε ποια πλευρά τελικά θα είναι η κυρία Τελιγιορίδη, γιατί να μην γελιόμαστε, 2-3 δρόμοι υπάρχουν.
1: Θα είναι κριτήριο, βέβαια, θα είναι κριτήριο. Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, οι δρόμοι που έχετε να επιλέξετε είναι ή μένετε αυτή τη στιγμή στο κίνημα Δημοκρατίας τον κύριο Κασελάκη ή επιστρέφετε.
1: Κοιτάξτε,
0: στη νέα κίνηση Τσίπρα, ή πάτε σπίτι σας, δεν έχει άλλους δρόμους.
1: Υπάρχουν δρόμοι που θα τους ανοίξει ο δημοκρατικός λαός της περιοχής και της χώρας. Εγώ πιστεύω στην σύγκληση ευρύτερα των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και θα πρέπει να αφήσουν άπαντα

0: άπαντες
1: ναι.
0: τον εγωισμό τους, γιατί ξέρετε, παρακολουθώντας τα πράγματα τους ακούω όλους να λένε να υπάρχει μία συνεννόηση
1: ναι,
0: του ευρύτερου χώρου, αλλά να είμαι εγώ αρχηγός.
1: Ναι, αυτό, μπράβο σας, αυτό είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να αφήσουν όλοι τους εγωισμούς τους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα δώσει τη λύση ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Αλλά εγωισμοί, προσωπικές στρατηγικές, εγώ είμαι και έρχομαι να σας σώσω ή είμαι εδώ για να σας σώσω, αυτά δεν υπάρχουν. Και ο κόσμος θα πρέπει να έχει ως κριτήριο την προοπτική, το πρόγραμμα που έχει κάποιος,
1: mm-hmm.
0: την εμπειρία που έχει κάποιος, τα δείγματα γραφής του. Αλλιώς, δηλαδή, ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν ο λαός της Καστοριάς συνεχίσει να έχει την ίδια επιλογή, ας πάρει ο καθένας και από μια φωτογραφική μηχανή να τρέχει πίσω από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να του βγάζει φωτογραφίες, γιατί μόνο αυτό ξέρει να κάνει.
1: Κλείνοντας τη συζήτηση μας, κύριε Τελογιορίδου, πότε θα ξέρουμε τις θεωριστικές σας αποφάσεις, δηλαδή πότε προσδιορίζετε το χρονικό διάστημα που θα μας πείτε ένα καλό πρωινό, παιδιά, θα είμαι εκεί και θα αγωνιστώ γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό.
0: Θα σας ενημερώσω και θα είστε από τους πρώτους.
1: Από τους πρώτους δεν μ' αρέσει, θέλω να είμαι ο πρώτος.
0: Θέλετε να είστε ο πρώτος.
1: Είναι σύντομα, θα είναι σύντομα.
0: Θα ανακοινωθούν όλα στην ώρα τους.
1: Θα είναι σύντομα.
0: Θα ανακοινωθούν όλα στην ώρα τους.
1: Θα περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας
0: με
1: αφορμή όλα αυτά που συζητάμε. Καλή σας ημέρα.
0: Και εύχομαι στο Γέρμα πραγματικά να αξιοποιηθεί αυτό το έργο. Και εύχομαι στο νομό να γίνουν και τα υπόλοιπα έργα που εδώ και 7 χρόνια είναι στις καλένδες.
1: Μην ξεχνάμε, πέρα από το Νεστορείο, της Δημοταμίας και τα λοιπά έργα που επαναλαμβάνω πιστεύουμε ότι θα
0: δώσουν. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα.
1: Σωστά.
0: Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία. Είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Είναι
0: άνθρωποι που θέλουν στήριξη και βοήθεια.
1: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε σύντομα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με την κυρία Τέλη Γιορίδου. Λοιπόν, πήγαμε προς το τέλος, κάτι να κάνουμε επίσης και με τα πολιτικά, Έλενα, έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε πού, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πού θα είναι η Ολυμπιάδα Τέλη Γεωρίδου σε επόμενες εκλογές. Ακούσατε την απάντησή της. Τώρα, έχουμε καλούς φίλους και μετά το διάλειμμα θα είναι εδώ για ένα πολύ καλό σκοπό επίσης. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι κλείσαμε σε αυτό το σημείο το αφιέρωμά μας στον Γέρμα σήμερα. Θέλαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας εκεί. Αν υπάρξει κάτι ακόμη, φυσικά θα το έχουμε. Αλλά τώρα πάμε για διαφημιστικό και στους χορηγούς μας. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι.
2: Θα σε πάω σε θέση εργασίας εγώ τώρα. Πλήρους απασχόλησης φυσικά. Ζητούμε από τεχνικό γραφείο, πολιτικό μηχανικό, ΠΕΤΑΦΕ, ή αρχιτέκτονα για τη στελέχωση του μελετητικού τμήματος. Ο υποψήφιος ή υποψήφια θα είναι υπεύθυνος και η υπεύθυνη για την σύνταξη μελετών του τμήματος. Απαραίτητα προσόντα τώρα. Διπλωματούχος πολιτικός ΠΕΤΑΦΕ ή αρχιτέκτονας μηχανικός. Άριστη γνώση AutoCAD. Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και σε μελέτες εφαρμογής. Γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων φωτορεαλισμού και Photoshop. Δεξιότητες τώρα, φυσικά ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και παροχές, άριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες συνεχούς μετεκπαίδευσης. Πολιτικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός για τεχνικό γραφείο λοιπόν, και όσοι ή όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο 6944 78 99 38.
1: Και μαζί μας επίσης είναι. Θέλει Καστοριάς και πάμε παντού όλα τα υπεραστικά μας δρομολόγια. Σε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Θεσσαλίες, Γιάννενα κτλ. Όμως και με Κάστορα Tours πάμε πολύ ωραίες εκδρομές στα γνωστά μας και αγαπημένα μας μόνο ημέρα. Να φεύγει το μυαλό, να αλλάζουμε παραστάσεις και να γυρνάμε πίσω στην πατρίδα πάντοτε με καλύτερη ψυχολογία.
2: Πάμε, και σε συναυλίες λοιπόν, πάμε έτσι, μην ξεχνάτε, Ιούλιο Φέρι στην Κοζάνη, αλλά πάμε και Iron Maiden. Οπότε να έχετε τα τηλέφωνα 82657 ή 6945-45-52-55.
1: Ο Μάκης ο Λιόλιος, ο πρόεδρος εκεί του το ΕΒΑ Κορισσού.
2: Τώρα κύριος Ανάσιος δηλαδή θα είναι πρόεδρος του το ΕΒ.
1: Ο κύριος
2: Σανάτσιος που είχαμε πριν.
1: Θα είναι πρόεδρο, ναι.
2: Το ευγέρμα, ας πούμε, έτσι το λέμε.
1: Το ευγέρμα.
2: Α, ωραία.
1: Τα χαιρετίσματά μου στον πρόεδρο. Καλή αρχή να έχουν και ό,τι χρειαστούν στη διάθεσή τους. Βλέπεις ότι υπάρχει το πνεύμα το συνεργατικό. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά με τους επόμενους καλεσμένους μας που θα είναι και εδώ στο στούντιο μάλιστα. Γραμματέας είναι, να τον έκανα πρόεδρο, αλλά δεν πειράζει.
2: Γραμματέας.
1: Γραμματέας.
2: Ωραία, γραμματέας.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 19,9 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
11: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Συσταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης. Αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά. Λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό. Περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Αντένες FM 93,6.
1: Πάμε λοιπόν στην επιστροφή μας. Ποιους έχουμε εδώ σήμερα για να δώσουμε συνέχεια στο πρόγραμμά μας. Με αφορμή μια αιμοδοσία που πρόκειται να γίνει, αλλά και γενικότερα να μιλήσουμε λίγο για αιμοδοσία. Το αίμα πάντοτε είναι πολύτιμο. Πλησιάζει και η επέτειος του κυπέλου της Καστοριάς και αυτά τα δύο συνδυάζονται. Οπότε, ο αγαπημένος μας ο κύριος Λευτέρης Ασλανίδης, η προσωποποίηση του, θα λέγαμε, Λευτέρη, αγαπητέ Λευτέρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Των εθελοντών αιμοδοτών στην Καστοριά. Γράφεις μια ιστορία και πολλά χιλιόμετρα στο σπόρο αυτό, πόσα χρόνια τώρα?
15: 16.
1: 16 χρόνια, ε. Και Στράτος Μορφίδης, βέβαια, που συνδυάζει, πάντοτε θέλει να συνδυάζει κάτι από το παρελθόν της ομάδας με δραστηριότητες όπως αυτή που θα έχουμε σε λίγες μέρες.
16: Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας κύριε Στράτο, τι κάνετε?
16: Τι κάνετε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Εσείς.
16: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα για να προχωρήσουμε με αφορμή και την επέτειο από το 80 του κυπέλου της Καστοριάς με την αιμοδοσία.
15: Ασφαλώς.
1: Γιατί ο Λευτέρης έχει και μια σχέση έτσι. Και αλλιώς το γνωρίζετε πάλι και με το ποδόσφαιρο.
15: Οπωσδήποτε.
1: Συνδεμένο το όνομά του με το παλιό γήπεδο κυρίως της Καστοριάς, το ξέρω.
15: Έχουμε φάει τα γόνατά μας στο χώμα.
1: Και εκεί αίμα δίνατε.
15: Όντως.
1: Όντως.
15: Επειδή ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών από το 85 που έχει ιδρυθεί φροντίζει και καλύπτει πάντοτε τις ανάγκες του νοσοκομείου και όλων των Καστοριανών οπουδήποτε της Ελλάδος και αν νοσηλεύονται με αίμα. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να καλύψουμε και αυτήν την περίοδο με αίμα το νοσοκομείο μας, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη επιτυχία της Καστοριάς του 1980 που κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος και να κάνουμε μια εθελοντική αιμοδοσία με όλους τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής μας, διότι νέοι δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ στην Καστοριά τώρα, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ηλικία των Καστοριανών. Να τους εκμεταλλευτούμε λοιπόν και να κάνουμε μια αιμοδοσία στις 26 του μηνός, ενώ η ημέρα
1: είναι 25, 25, εσείς πάτε 26
15: και εμείς πάμε 26, διότι αυτά τα καθορίζει το νοσοκομείο της ημερομηνίας. Στο Καπί Καστοριάς από το πρωί στις 8.30 μέχρι τις 1.30 ώρα όλα τα αθλητικά σωματεία της Καστοριάς ανεξαρτήτως
1: με αφορμή αυτή την επέτειο να είναι εκεί.
15: Εκεί.
1: Δευτέρη.
15: Μάλιστα.
1: Πριν περάσω λίγο και στο Στάρτο για να πει μια κουβέντα και αυτός αρχικά εισαγωγικά. Πιστεύεις ότι ο κόσμος της Καστοριάς γνωρίζει απολύτως την ανάγκη που υπάρχει σε αίμα, δηλαδή ο καθένας από εμάς ξέρει τι σημαίνει ανάγκη αίματος? Να σου πω την αλήθεια, επειδή πολύ πρόσφατα νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Δεν χρειάστηκα μία, δεν χρειάστηκα δύο, αλλά χρειάστηκαν πέντε φιάλες για μένα. Εκεί λοιπόν, πέρα από το θέμα μου και την τρέλα που ζούσα, συνειδητοποίησα ίσως περισσότερο, γιατί πολλά χρόνια τα λέμε με τις αιμοδοσίες, τι ανάγκη είναι αυτή για το αίμα. Χρειάστηκα μέσα σε 10 μέρες 5 φιάλες προσωπικά. Και γι' αυτό το λέω, δηλαδή αν πιστεύεις ότι πρέπει να ζήσεις μια κατάσταση για να καταλάβεις την αναγκαιότητα αυτής της ιστορίας.
15: Σαν άνθρωποι έχουμε πάντοτε ανάγκη από το αίμα. Πρέπει αυτό να γίνει συνήθεια, ναι, και βασικός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου. Και όταν το χρειαστούμε, όλοι μας αγαπούν και όλοι μας
1: σκέφτονται
15: και γνωρίζουν και σκέφτονται και μας τηλεφωνούν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε εμείς σαν σύλλογος 1000 αυτή τη στιγμή περίπου 967 άτομα στην, ναι, λίστα μας, τους οποίους παρακαλούμε κατά διαστήματα και έρχονται και αιμοδοτούν. Δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ. Από τα 1946 που είχαμε μέλη, έχουμε μείνει δυστυχώς ενεργά μόνο 900 τόσα. Και όμως καταφέρνουμε και μέχρι τώρα καλύπτουμε απόλυτα όλους τους συμπατριώτες μας όταν χρειαστούν το αίμα. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όσες μπορούμε, ναι, τελικά, για να ενημερώσουμε τον κόσμο την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος από το αίμα, διότι το αίμα μόνο δίδεται από άνθρωπο σε συνάνθρωπο, ναι, και δεν κατασκευάζεται και δεν παρασκευάζεται πουθενά. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να φροντίζουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου μας.
1: Οι οποίες θα πούμε και αυτές πιο πόσες είναι, αν έχουμε και κάποια στιγμή να τα δώσουμε. Στράτο, λες να πάει καλά η ιδέα?
16: Ναι, να πω καταρχήν πώς εμπλέκομαι εγώ σε αυτή την ιστορία. Με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή ο Λευτέρης, γνωρίζοντας που ασχολούμαι λίγο με το ποδόσφαιρο, και μου λέει: «Σε θέλω», μου λέει, «στο γραφείο κάτω». Πήγα εκεί, μου λέει: «Τι μπορούμε να κάνουμε?» Του λέω: «Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πώς θα το συνδυάσουμε?» Του λέω: «Μπορούμε να το συνδυάσουμε λίγο με την ημερομηνία του κυπέλου», του λέω. «Κοντά είναι», είχε δύο μήνες βέβαια τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που έκανα εγώ ήταν να πάρω τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον Τάκη τον Τριανταφύλλο, ο οποίος συμφώνησε. Θα πω μερικά ονόματα, δηλαδή ο ένα λεπτό μόνο, γιατί έχουμε στήριξη πολλών ανθρώπων. Καταρχήν μίλησα μετά με τον Στάθη τον Βασιλιάδη, τον αντιδήμαρχο εδώ στην Καστοριά Αθλητισμού. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Σαββόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη. Μίλησα με τον κύριο Γκοσλιόπουλο, τον ίδιο τον δήμαρχο του Νεστορίου, με τον Κώστα του Χαρισίου από το Άργος, τον αντιδήμαρχο. Και συνεχίσαμε βέβαια να πω εδώ ότι θέλουμε απλά την στήριξή τους όσον αφορά την προβολή και το να πούνε και αυτοί εκεί στον κόσμο τους ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Στάθη τον Βασιλιάδη, ο οποίος το αγκάλιασε όλο αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει και υλικά για κάποια πράγματα που θα χρειαστούν εδώ. Και επίσης μίλησα με τον μπάσκετ της Καστοριάς, με τον Βασίλη του Παπαδημητρίου, με την γυναικεία ομάδα της Καστοριάς, με την ομάδα του βόλεϊ, με την γυναικεία ομάδα μίλησα με τον πρόεδρο, τον πρώην, τον Χάρη τον Βίσκο, και τον Βαγγέλη τον Φωτόπουλο που ασχολείται με το βόλεϊ της Καστοριάς. Έχουμε τη στήριξη όλων, μίλησα με σωματεία της Καστοριάς ποδοσφαιρικά, Οι περισσότεροι δεν χρειάζεται να αναφέρω, πάρα πολλοί. Καστοριά, Πολυκάρπη, Μαύροβο, Μεσοποταμία, Παναργιακός και άλλους συλλόγους. Και το δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση. Εμείς, όπως το προγραμματίσαμε εδώ με τον Λευτέρη, εκείνη την ημέρα θα έχουμε φυσική παρουσία κάποιων ποδοσφαιριστών εκείνης της εποχής, όπως του Γιώργου του Παράσχου, εκεί που θα έρθει έστω για μισή ώρα. Θα έρθουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε να κάνουμε μια κίνηση εδώ με τον Λευτέρη, έχουμε μιλήσει, αλλά θα το πούμε μόνο αν θα γίνει, να φέρουμε μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ.
1: Αν μπορέσουμε... να πεις του ΠΑΟΚ.
16: Να σου πω κάτι του ΠΑΟΚ, όντως. Προσπαθούμε, αν θα τα καταφέρουμε λίγο.
1: Να έρθει ο Κούδας εδώ πέρα. Αυτό.
16: Προσπαθούμε, αν τα καταφέρουμε, ήταν να έρθει πριν κάμποσο καιρό. Ναι. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε εκείνη
1: δύσκολα
16: την ημέρα.
1: Δεν βγαίνει από την Θεσσαλονίκη ο Κούδας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσουμε.
16: Θα το προσπαθήσουμε. Μιλάω με τον Θόδωρο τον Αποστολίδη. Προσπαθούμε να βρούμε έστω μία. Θέλουμε να έρθουμε κι εμείς μια φορά στην Καστοριά, λίγο να πιούμε ένα καφεδάκι, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Θα έχουμε το κύπελο, το ρέμπλικα, να δείξουμε στον κόσμο εκεί ότι, ξέρω εγώ, αυτό έχουμε, αυτό δείχνουμε. Μακάρι να είχαμε το original. Και τέλος πάντων πιστεύω ότι θα πάμε καλά, και έχω καλέσει και τα παιδιά εδώ για μια συνάντηση αναμνήσεων στις 23 του μήνα όμως, γιατί καθημερινό δεν μπορεί. Θα έρθουν 20 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής, του τελικού και όχι μόνο, και κάποιοι άλλοι θα μείνουν εδώ, θα κάνουν μια βόλτα με το καραβάκι, θα θυμηθούν τα παλιά και το χαίρονται πολύ. Αυτά από μένα. Και να πω ποδοσφαιρικά λίγο για κάτι που διάβασα χθες. Η Καστοριά, η ομάδα της Καστοριάς και γενικά η Καστοριά διδάσκει ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Και το λέω αυτό γιατί είδα στο site της Καστοριάς, στο Καστοριά FC, ένα συγχαρητήριο μήνυμα προς την ομάδα της ΑΕΚ. Και δεν το λέω γιατί είμαι ΑΕΚτζής. Και έχουν πέσει, Χρήστο, βροχή τα μηνύματα ευχαριστειών από τον φίλαθλο κόσμο απανταχού της Ελλάδος, είτε της ΑΕΚ, και λέει αυτό το πράγμα δεν το έχουμε δει από καμία άλλη ομάδα της Ελλάδος. Έτσι. Έχει τουλάχιστον 2.000 like και 150 μηνύματα τα οποία εύχονται την ομάδα της Καστοριάς ξανά στην Αλφα Εθνική.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι τυχαίο που είδα και μια φωτογραφία του Δαμιανού Παπαϊωάννου, του αντιπροέδρου, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ χθες στην Τούμπα. Με τη Λεζάντα και οι δύο πρωταθλητές. Λοιπόν, γιατί σε αυτό είναι κάτι κοινό ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες, και οι δύο φέτος είναι πρωταθλήτριες ομάδες, ο καθένας βέβαια στις δικές του κατηγορίες. Επιστρέφουμε στο Λευτέρη. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου Καστοριάς, αλλά εδώ ίσως γίνεται και μια σύγχυση, Λευτέρη. Δεν είναι μόνο οι ανάγκες του νοσοκομείου της Καστοριάς. Πάλι θα επικαλεστώ το προσωπικό μου παράδειγμα, γιατί εγώ δεν ήμουν στο νοσοκομείο της Καστοριάς όταν χρειάστηκα. Ήμουν κάπου αλλού. Και υπάρχει συνεργασία νοσοκομείων ή συλλόγων από νομό σε νομό. Ποιες είναι γενικότερα οι ανάγκες, θα λέγαμε, των κατοίκων ουσιαστικά του νομού μας, σε αιτήσια βάση?
15: Αυτό ποικίλει αναλόγως με την περίοδο, με τις ασθένειες, ναι, ναι, ναι, και με τις επεμβάσεις, ναι, και όσο ο πληθυσμός γυράσκει στην Καστοριά, δυστυχώς οι ανάγκες γίνονται περισσότερες. Ακριβώς νούμερα δεν μπορώ να σας πω για την Καστοριά. Εκείνο που ξέρω όμως και είναι σίγουρο, ότι η Ελλάδα χρειάζεται 650.000 ετησίως
1: 650.000
15: μονάδες. Μέσα σε αυτό το 650.000 είναι και η Καστοριά, η περιοχή. Μάλιστα. Της Καστοριάς,
1: η Καστοριά, με όσες ανάγκες. Πόσες μονάδες αίμα δίνει το χρόνο, και από το δικό σας σύλλογο και από τους άλλους συλλόγους?
15: Πιστεύουμε ότι περνάμε τις 2.500.
1: Περνάμε τις 2.500, ναι, το χρόνο.
15: Ναι.
1: Είναι καλό νούμερο.
15: Τώρα είναι καλό. Τώρα όταν είναι όμως καλό. Ο πληθυσμός ήταν της Καστοριάς πολύ περισσότερος.
1: Δεν έφτανε.
15: Αλλά
1: τώρα που είμαστε 40.000, φτάνει.
15: Λιγότεροι, ναι, φτάνει. Μπράβο, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και εμείς διαρκώς κάνουμε προσπάθειες κάθε μέρα, ναι, και στέλνουμε άτομα στο νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το νοσοκομείο μας. Μας ειδοποιούν φυσικά και στέλνουμε και τις κατηγορίες ακριβώς τις οποίες, ναι, μας ζητάνε.
1: Τώρα, είπαμε ότι αυτή η αιμοδοσία για την οποία συζητάμε, 26 Μαΐου στο χώρο του ΚΑΠΗ,
15: ημέρα Τρίτη,
1: απευθύνεται κυρίως και στα αθλητικά σωματεία με την αφορμή της επετείου του κυπέλου. Όλα τα αθλητικά σωματεία στον τόπο μας. Ουσιαστικά βλέπετε σε αυτά τα παιδιά που απαρτίζουν τους συλλόγους και σε μελλοντικούς αιμοδότες.
15: Ασφαλώς. Εμείς θα κρατήσουμε τα στοιχεία και θα επιμείνουμε και θα φροντίσουμε να τους ξαναενημερώσουμε όσοι θα δεχτούν να γίνουν μέλη του συλλόγου, διότι από αυτούς τους νέους περιμένουμε να αιμοδοτήσουν και όχι τις μεγάλες ηλικίες. Επίσης κάνουμε και πάρα πολλές
1: ενημερώσεις. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν του τόμου μας να δώσουν το αίμα τους για αυτόν τον νομό και για αυτούς τους κατοίκους ουσιαστικά.
15: Διότι το αίμα, επαναλαμβάνω, δίδεται από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο με αγάπη, αλληλεγγύη και φροντίδα για τον συνάνθρωπό μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε, και εφόσον είμαστε άνθρωποι, κάποτε θα το χρειαστούμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Άλλος πολύ, άλλος λίγο.
1: Αυτό είναι το κάλεσμα λοιπόν για εκείνη τη μέρα. Φυσικά θα τα ξαναπούμε και θα το υπενθυμίσουμε εκείνες τις μέρες. Εύχομαι να έχετε κάθε επιτυχία. Μακάρι όλα τα αθλητικά σωματεία να ανταποκριθούν.
16: Χρήστο,
1: όλοι
16: να πω
1: οι αθλητές των σωματείων αυτών να έρθουν και να αιμοδοτήσουν.
16: Με αφορμή αυτό που είπατε νωρίτερα και που είπε και εσύ, που είπες και ο Λευτέρης, ότι πόσο δύσκολο είναι εκείνες τις στιγμές που πραγματικά το χρειάζεσαι, να πω. Κάποτε, ας πούμε, χρειάστηκα κι εγώ για συγγενικά μου πρόσωπα και για μένα κάποια στιγμή, και τότε δούλευα στην αρχαιολογία στη Φλόρινα, είχα γνωρίσει ένα παιδί από το Ξινό Νερό. Δεν ξέρετε, παιδιά, πόσο ανάγκη υπάρχει από μερικούς ανθρώπους να τον ευχαριστήσω δημόσια, έναν Πέτρο Βασιλιάδη. Είχαν κάνει εκεί ένα σύλλογο, να πούμε, και έπαιρνα τηλέφωνο και λέω 5 μπουκάλια για εκεί, 3 για εκεί. Δηλαδή ο κόσμος, σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Κάποια στιγμή το χρειάζεται ο κόσμος και θέλω να το πω αυτό, γιατί πρέπει να βοηθήσει όλος ο κόσμος να προσπαθήσει, και ειδικά νέα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τουλάχιστον 1029 άτομα, αν μετράω σωστά, από την εγγραφή τους που είπε 1946 στα 917. Χρειαζόμαστε νέους. Και κλείνοντας να πω εγώ.
1: Χρειαζόμαστε νέο αίμα.
16: Νέο αίμα και νέους ανθρώπους.
1: Νέο αίμα.
16: Και επίσης κλείνοντας να πω ότι ο Λευτέρης δεν είναι μόνο που είπε έπαιξε μπάλα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Γιατί? Γιατί ήταν ο εκφωνητής των συνθέσεων των ομάδων της Αλφα Εθνικής τότε. Και θυμάμαι που έλεγε τότε και
1: ο Αποστόλης ο Τσίπος έλεγε κάποιες συνθέσεις, άμα το θυμάστε.
16: Έλεγε τότε, ας πούμε, το πρακτορείο, ο Παπ Κάπα Κόκκινο στο Μαλίτρα σας ενημερώνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0 παράδειγμα, ή 0-1.
1: Ήταν η φωνή του σταδίου.
16: Η φωνή του σταδίου. Η φωνή του σταδίου. Και αξίζουν συγχαρητήρια που παλεύει, και μάλιστα μου έλεγε προχθές, εσύ είσαι πιο νέος, εγώ είμαι αυτό. Αντιθέτως όμως μας έβλεπε στο δρόμο κάποιος, εγώ μπουφανάκι, αυτός με το πουκάμισο.
1: Βέβαια.
16: Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στον Λευτέρη. Και εγώ οπουδήποτε χρειαστεί, οτιδήποτε θέλει, ξέρει ότι είμαι πάντα στη διάθεσή του.
15: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Το αίμα ρέει διαρκώς και το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας.
1: Και μπορούν να το δώσουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν την υγεία τους, που δεν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, έτσι δεν είναι?
15: Ακριβώς, και από τα 18, από μέχρι, τα 18 τα
1: μέχρι τα 65 μπορεί κάποιος να αιμοδοτήσει χωρίς πρόβλημα, με ασφάλεια.
15: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εύχομαι τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί πράγματι είναι μια ιδιαίτερη αιμοδοσία, έτσι, το καταλαβαίνετε όλοι, και γι' αυτό κάνουμε και ιδιαίτερη αναφορά. Θέλω να πω όμως με την ευκαιρία και να πούμε και ένα μπράβο που κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι στα χωριά μας οργανώνουν με τους συλλόγους τις αιμοδοσίες. Φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει και ευαισθητοποιημένα σε κάθε γωνιά αυτού του νομού, μέσα από τα τοπικά κύτταρα των χωριών μας που είναι οι σύλλογοι.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Και φροντίζουμε πάντοτε σε αυτές τις εκδηλώσεις να είμαστε παρόντες και να ενημερώνουμε με κάθε λεπτομέρεια τι θα πει αιμοδοσία και τι επιτυγχάνουμε με αυτό το πράγμα. Διότι και ο δίδων το αίμα, ο αιμοδότης ικανοποιείται, εκτός από την ψυχολογική του φυσικά ανάταση, αλλά και ο οργανισμός, διότι είναι υποχρεωμένος να ξανασυμπληρώσει αυτό το αίμα, και αυτό είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό του ανθρώπου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δύο που ήρθατε ως εδώ.
16: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
15: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και με τον Λευτέρη τον Ασαλανίδη και με τον Στράτο Μορφίδη. Θα πάμε για το διάλειμμα που έχουμε τώρα, το διαφημιστικό μας, και επιστρέφουμε. Ενώ πάντα μαζί μας είναι και η 316, η εταιρεία που ασχολείται με συγκεκριμένα πράγματα στο νομό μας. Όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολείται η 316 και με τα θερμοκήπια. Γι' αυτό, αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά σας, τότε εδώ είμαστε, στην 316, στην Κολοκοτρώνη 4Β. Εδώ θα βρούμε τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες του, με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία, να χτίσετε μαζί το δικό σας μέλλον. Δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι το 69 55 677 888. Διαφημιστικό σε 5 λεπτά για την τελευταία μας ώρα.
17: Ώρα Αντένες. Μία
1: ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
18: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
18: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
19: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
20: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
19: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
20: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
19: Energon Constructions and Consulting Engineers.
20: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
19: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
20: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
19: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
21: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
22: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
23: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
22: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
23: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
22: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
23: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
22: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
23: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
22: Τηλέφωνο 24670-24461.
23: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
24: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
25: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
26: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία ώρα, The Last Hour, παιδιά. στη ραδιοπορία του Αντένε 936. Και λέει να είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι.
1: Εμφανίστηκε ο Τασέτας. Μόλις άκουσε στρατό, τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Καλημέρα κύριε Χρήσο και κυρία Έλενα και κύριε Στράτο.
1: Ναι.
2: Κύριε Χρήσο, αυτός χαπάκια παίρνει, να ξέρεις, δεν εξηγείται η περίπτωσή του.
1: Εσύ που χάθηκες αγόρι μου, γιατί χθες που είχε γενέθλια ο Τζορτζ Παπαδόπουλος, περιμέναμε να μας μεταφέρεις τα καλούδια και τα κεράσματα του Τζορτζ και να τον πεις και ζωντανά στον αέρα χρόνια πολλά. Ξαν πολύ εξαφανιστήκατε χθες με τα γενέθλια του κυρίου Τζορτζ. Εντάξει, ύποπτα αυτά. Κανονίστε την πορεία σας, αύριο είναι Παρασκευή. Μη τυχόν έχουμε καμιά παράληψη και πάλι.
0: Ο Τζορτζ νομίζω θα λείπει αύριο.
1: Τα καλούδια του και τα κεράσματά μου μπορεί να τα μεταφέρει ο αντιπρόσωπος του, ο κύριος Τασέτας Κονίδης.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, δεν θέλω δικαιολογίες. Λοιπόν, τι σας έχω τώρα. Σας έχω, χθες μιλούσαμε για τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος βγήκε πρώτος στις εκλογές και ποιος βγήκε δεύτερος. Και ποιος βγήκε τρίτος και τελευταίος.
0: Για ποιες εκλογές λες τώρα?
1: Τις φοιτητικές.
0: Α, για τις φοιτητικές, ναι. Σωστά.
1: Έχουμε την ανατροπή των ανατροπών, παιδιά. Αποτέλεσμα πραγματικά από το οποίο έχει μια ουσία να το συζητήσουμε. Αν σας ενδιαφέρει και το τι λέει η νεολαία, η φοιτητική νεολαία, ενώ εδώ στο Πανεπιστήμιο Καστοριάς, και πώς μίλησε μέσα από την ψήφο των φοιτητών.
0: Με πολύ μεγάλη αποχή. Αρχικά.
1: Κοίταξε, θες να στα πω τώρα ή θες να πας πρώτα στο χορηγό?
0: Ωραία, θα πάμε λίγο Ιφαντίδη, πήγαμε. Γιατί ήμουν έξω και σκούπιζα.
1: Κύριε Τασέτα Κονίδη, από τον Ιφαντίδη να είναι τα καλούδια και τα κεράσματα του κυρίου Τζορτζ Παπαδόπουλου για τα γενέθλιά του. Εντάξει. Τα μπαμπάτσικα, τα ωραία θα φέρεις. Και αν βρεις και πίτσα εκείνη την ώρα, φέρε και μια πίτσα. Δεν πειράζει. Ωραία.
0: Μόνο ωραία.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αλλά όχι άλλα γλυκά. Νησάφι με τα γλυκά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φτάνε. Συνεχίστε λοιπόν.
0: Εγώ να συνεχίσω, Ιφαντίδη, λέμε είμαστε.
1: Είναι αυτό, εσύ θα συνεχίσεις.
0: Εγώ γιατί να συνεχίσω, εσύ δεν τα λες αυτά.
1: Α, λέω μήπως θες να πεις κάτι για το ωραίο ψωμάκι που έφαγες και χθες.
0: Κάθε μέρα τρώω.
1: Να πεις για τα ωραία τις μπουκίτσες που τρως κάθε μέρα.
0: Τις
1: γλυκάρες, Ιφαντίδη.
0: Γι' αυτό και τρώω κάθε μέρα. Φτάνει με τα γλυκά, φτάνει.
1: Α, γεια σου.
0: Έχουμε και καινούριο γλυκό. Προφιτερόλ φιστίκι, πάρα πολύ δροσερό τώρα για το καλοκαίρι. Όπως επίσης έχει έρθει και ολοκαίρια παγωτομηχανή!
1: Έτσι, μπράβο!
0: Και τα παγωτίνια που είναι μικρά και τα τρώμε χωρίς τύψεις.
1: Είδες τι ωραία. Αυτός είναι ο Ιφαντίδης, γι' αυτό και όλη η Καστοριά μέρα νύχτα δίνει ραντεβού στην Αθανασίου 242. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας καλημέρα και στο αγαπημένο χιλιότερο. Λοιπόν, παιδιά, τι λέγαμε, φοιτητικές εκλογές στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πάμε να σας δώσω τελικά αποτελέσματα. Ψήφισαν 226 φοιτητές. Έγκυρα ψηφοδέλτια τα 211. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λίγοι ψήφισαν όντως.
0: Πανελλαδικά συνέβη αυτό. Πανελλαδικά ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά.
1: Ναι, εμάς όμως μας ενδιαφέρει η Καστοριά. Στην Καστοριά πήγαν και ψήφισαν 226 φοιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Η ΔΑΠΟ, υπενθυμίζω, ήταν πρώτη δύναμη και χθες πότε ήταν. Φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Χθες. Έχουμε όμως τα εξής αποτελέσματα. Χθες μιλούσαμε για μια παράταξη στο πανεπιστήμιο μας που είναι παιδιά, η ΑΦΟΠΟΥ, που είναι παιδιά που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα.
0: Η ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη.
1: Η ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη. Σε κανένα κόμμα. Πήραν 90 ψήφους και ήρθαν πρώτοι. Πρώτοι λοιπόν. Οι ΑΦΟΠΟΥ, οι ανεξάρτητοι φοιτητές που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα, με 90 ψήφους και 3 έδρες. Τώρα, πάμε
0: προσπάθησα
1: στην...
0: να βρω κάποιους ίσως να μιλήσουμε, δεν τα κατάφερα.
1: Και εγώ έχω μάθει ότι εκεί αυτή η σκήνηση κοίται και πήρε για τους περισσότερους ψήφους ο κύριος Βασίλης Στρομπονιάς. Στρομποτιάς, κάπως έτσι τέλος πάντων το όνομά του. Κάνω μια προσπάθεια να τον βρούμε, γιατί αξίζει να δώσουμε φωνή και σε αυτά τα παιδιά που πέρα από κόμματα θέλησαν να διεκδικήσουν την ψήφο. Δύο πήρε η ΠΚΣ με.
0: Άρα, πα σπουδαστική.
1: Όχι δύο ψήφους. Δύο έδρες με 71 ψήφους. 71 ψήφους, δύο έδρες. Και η ΔΑΠΝΟ του Βουκού, τρίτη στο Πανεπιστήμιο Καστοριάς, από πρώτη δύναμη που ήταν, με 42 μόλις ψηφοδέλτια. Αυτό είναι εντυπωσιακό, πως η πρώτη δύναμη κατέληξε τελικά τρίτη και παίρνει επίσης δύο έδρες. Άρα λοιπόν, πρώτη δύναμη η ΑΦΟΠΟΥ με 90 και τρεις έδρες. Δεύτερη, ΠΚΣ, πανσπουδαστική με δύο. Και τρίτη, η ΔΑΠ με δύο επίσης έδρες. Τώρα, πώς θα σχηματιστεί το νέο ΔΣ, θα το δούμε και σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται, θα κάνει σύμπραξη η ΔΑΠ με την Κουβουσού, ας πούμε, και μπορεί να έχουν τέσσερις έδρες εναντί των τριών των ανεξάρτητων.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω. Δεν όχι, το ξέρω. Όχι,
0: δεν
1: το
0: νομίζω
1: ξέρω
0: τι γίνεται αυτό.
1: Αφού που πρώτη δύναμη με 90 ψηφοδέλτια και σταυρούς. Μακάρι να βρούμε τα παιδιά και να τα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Πρώτη δύναμη λοιπόν, φοιτητές εδώ στην Καστοριά που δεν ανήκουν σε κανένα
0: εντάξει,
1: πολιτικό
0: τώρα,
1: κόμμα ή παράταξη.
0: Είναι σχετικό γιατί μου είπαν ότι κάποια παιδιά ήταν και στην ΠΑΣΠ παλαιότερα.
1: Ναι, αλλά εδώ δηλώνουμε ότι
0: ναι,
1: δεν ανήκουμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Αυτά και με τα αποτελέσματα των παιδιών και φοιτητών μας. Προχωράμε. Πού πάμε, Έλενα?
0: Να πάμε Ανθοπολείο Χλόη. Εγώ θα πάω προς Χλόη μεριά. Θα πάμε στο αγαπημένο μας Ανθοπολείο Χλόη, διότι είναι άνοιξη και θέλουμε λίγο να στολίσουμε αυλές και μπαλκόνια σιγά σιγά. Και στο Ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε πανέμορφα λουλούδια εξωτερικού χώρου, φυσικά και εσωτερικού χώρου, δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Αλλά τώρα νομίζω είναι η εποχή έτσι λίγο να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα στη ζωή μας, μιας και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καθόμαστε και λίγο περισσότερο έξω. Πάμε όμως και στα πολύ πολύ σημαντικά και αφορούν εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Για εσάς λοιπόν τι έχουμε τώρα, αυτό το μήνα. Όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας αυτό τον μήνα, το μήνα Μάιο, έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027. Προσέξτε με όμως, η προσφορά ισχύει μόνο για όσους θα κλείσετε τη βάφτιση και το γάμο σας στο στολισμό τώρα, το μήνα Μάιο, μέχρι και την τελευταία ημέρα του Μαΐου. Είτε φέτος, είτε του χρόνου είναι ο γάμος ή η βάφτιση. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν κανονίζουμε τέτοια πράγματα τρέχουν πολλά έξοδα, οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να εξοικονομήσουμε ένα ποσό και να το διαθέσουμε μετά όπου αλλού θέλουμε. Οπότε, Ανθοπολείο Χλόη, παιδιά, στην Χλόη, όπως καταλαβαίνετε, στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και πού πάμε ακόμη?
0: Να πάμε... στην περιοχή θα μείνω.
1: Δηλαδή?
0: Στην περιοχή θα μείνω και θέλω να σας πω για τις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco.
1: Εγώ να στείλω χαιρετίσματα στην όμορφη παρέα που έχει εκεί ο φίλος μου, ο Λευτέρης, ο Ιφαντίδης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βασίλης ο Ιφαντίδης, συγγνώμη.
0: Μάλιστα, πάμε εγώ...
1: Με υποψήφιο που κατεβαίνει.
0: Πού κατεβαίνει?
1: Στις δημοτικές εκλογές.
0: Εμένα γιατί πρέπει να με διακόψει τώρα τον ήρμό μου και πρέπει
1: ωραία
0: να πάρω το κείμενο.
1: Συνεχίστε, κυρία μου.
0: Ωραία, πάμε. Σας έλεγα ότι πάμε Pepco, παιδιά, και συγκεκριμένα στις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco, που πρόκειται να ανοίξει 21 Μαΐου στην οδό Χλόης και Εμπειρίκου, στο Φουντουκλή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή λοιπόν. Με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται τώρα πια και στα μέρη μας. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις, μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Οπότε, 21 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα της γιορτής μου και της αναλήψεως φέτος, πάμε όλοι Pepco, θα είμαστε όλοι εκεί για να δούμε αυτό το νέο κατάστημα που έρχεται στην πόλη μας.
1: Teddy Swims, Lose Control.

0: αυτά.
1: Πάμε, Χελένα, και συνεχίζουμε.
0: Ναι, πριν πάμε throwback, να πάμε λίγο και House of Beauty, παιδιά μου.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε House of Beauty, να πάμε Άργος Ορεστικό, διότι πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, αφού έρχεται και καλοκαιράκι, να απαλλαχτούμε μία και καλή από τριχές. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μη κυκύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες, και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες ακόμα. Αφορά μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Λίγες μέρες ακόμα, οπότε να υποφεληθείτε από την προσφορά. Και δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Είναι η θεραπεία που κάνω κι εγώ. Σας το εγγυώμαι, αν πονούσα δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift ακόμα, υπηρεσίες μασάζ για πολύ χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει εγκαίρως να κλείσουν τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται, είναι λίγα όπως καταλαβαίνετε. Και σας έχω και καινούριο μηχάνημα που μόλις κατέφτασε στο House of Beauty, V-Power και EMS. Το απόλυτο μηχάνημα και για πρόσωπο, αλλά και για σώμα που μας αφορά πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Είναι και για μικρά σημεία, και για χέρια δηλαδή, αλλά και για κοιλιά και για κυταρίτιδας και για τα πάντα, και είναι μηχάνημα που έχει αποτελέσματα. Όχι μηχάνημα να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να κάνουμε. Είναι μηχάνημα για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, ανόρθωση προσώπου, σας είπα ότι είναι και για το πρόσωπο, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Φανταστικό, και σας έχω και εδώ προσφορά γνωριμίας. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Για full αλλαγή τώρα μιλάμε. Μιλάμε για αποτελέσματα κανονικά, όχι για ιστορίες. Η υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 42368. Στο ίδιο τηλέφωνο και για τη θέση εργασίας που έχουμε στο House of Beauty, ζητούμε τεχνίτρια νυχιών, οπότε όσους ενδιαφέρεστε, 42368. Ποιος μας ήρθε?
1: Έχουμε επισκέπτες. Ήταν ο Bruno Mars, μεγάλη επιτυχία που κάνει αυτό τον καιρό, I Just Might, και νομίζω ότι το ακούτε συνεχώς και κατάπαυστα μέσα από τη συχνότητα του σταθμού μας. Χαιρετώ Δημήτρη Κόκκινη φίλη, ο οποίος τη φέρνει. Κώστα, από τα Γιάννενα, μόλις παραλαμβάνω. Κάτσε, έχει και ιδιαίτερο. Τι είναι, ρε Δημήτρη?
2: Είναι παραδοσιακό.
1: Κάτσε, πήγαινε να μας τα εξηγήσει εκεί. να τα ανοίξω, Έλενα.
0: Φιλιά στην κοράκλα.
1: Φιλιά στην ωραία σου κόρη. Έχει λουκουμάκι.
0: Λουκουμάκι Συριανό.
1: Για να κάνεις από το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής αδελφή Βελογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Ψιλωρίτης, Κρήτη αυτό.
0: Αχα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όμως είναι στα... Γιατί το λέμε ψιλωρίτη ενώ στα Γιάννενα? Παράξενοι γενιώτες.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο. Πάμε τώρα στην πατησερή.
0: Πατησερή.
1: Πολύ βαρύ πράγμα βλέπω. Ασήκωτο.
0: Σιρόπια θα έχει μέσα.
1: Αυτό έχει σίγουρα σιρόπια μέσα.
0: Έλα!
1: Κάτσε να το σηκώσω. Ντούβρε! Είναι ασήκωτο!
0: Για να δω.
1: Κάτσε να
0: ακόμα
1: δω.
0: Ρε, φάτε να έρθω εγώ.
1: Δεν έχω νύχη.
0: Έρχομαι, κάτσε.
1: Κάτσε, έχω λίγο.
0: Άνοιξες.
1: Έστω και με λίγο. Έχουν και από τα πλάγια. Όχι ρε παιδιά. Έλα να δεν γίνεται.
0: Περίμενε, έρχομαι.
1: Έλα, γιατί βάζουν.
0: Πες κανένα χορηγό, πήγαινε Energon.
1: Energon, ακριβώς. Ώσπου η Έλενα να έρθει να ανοίξει εδώ το ωραίο μας κουτί. Παιδιά, τι γίνεται? Θα μας φύγουν τα σιρόπια εδώ. Τα σιρόπια. Energon μελέτες κατασκευές σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες συμπίκωνος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ. Να, εκεί η Έλληνα δεν μπορεί. Καλά να πάθεις. Που κοροϊδεύεις τον πατέρα ότι δεν μπορεί. Από τη μία μεριά το άνοιξε κι εγώ. Αυτό το ήξερα. Πάμε λοιπόν Energon. Τα πάντα και για το αέριο, να θυμηθείτε στην Energon. Τι έγινε? Για να δω. Λέω για την Energon και θα με πιάσει η Energon τον ενέργεια και εμένα. Ομπό, ομπό, ομπό, ομπό. Ωραίο, Έλενα. Παιδιά, εξόψεως δείχνει έργο τέχνης. Μπράβο, γενιώτες.
2: Γκατό λέγεται το
1: κατάστημα. Γκατό, γκατό, γράψτε το, γκατό. Γκατό, ευχαριστούμε από την Καστοριά, να είστε καλά. Και Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκέφτηκες και μας έστειλες τα ωραία αυτά πραγματάτικα. Energon. Τρώει η άλλη ακόμα, τρώει. Πώς να μιλήσει, πώς να μιλήσει, πώς να μιλήσει. Energon.
0: Την Energon εσύ τι λες.
1: Τι το άτιμο.
0: Γιατί να μιλήσω.
1: Εσύ τι έφαγες τώρα, τι ήταν αυτό που έφαγες.
0: Εγώ αυτό που ζήτησα.
1: Το μπακλαβαδάκι.
0: Το μπακλαβαδάκι.
1: Κοίτα την άτιμη. Γιατί έχεις όρεξη τον μπακλαβαδάκι.
0: Μετά έτσι. Λέμε για τα γλυκά που πρέπει να σταματήσουμε. Τα λέω μόνο μου, τα λέω μόνο μου, τα ακούω.
1: Φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γοσλόπουλος, η μηχανολόγη μηχανική μας. Στο 44-104 στην Energon και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
0: Πετυμένη, πολύ γλυκό είναι.
1: Ε?
0: Πολύ γλυκό, υπερβολικά γλυκό για τα δικά μου γούστα.
1: Ναι, πολύ γλυκό.
0: Ναι.
1: Θες να ήταν λιγότερο γλυκό. Πώς θα γίνει λιγότερο γλυκό, βάζει λιγότερη ζάχαρη. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Εγώ νομίζω τα γλυκά πολύ μου αρέσουν, οπότε λογικά θα μ' αρέσει. Εγώ θα πάρω το γκανταΐφι. Πάρε όποιο θες. Πρώτη φορά τη βλέπω την Έλληνα. Και σήμερα είμαι και λίγο καλούτσικα, Ελενάκη, με τα θέματά μου και τα λοιπά.
0: Μην ξανοίγεσαι.
1: Αισθάνομαι λίγο καλύτερα, οπότε να το γιορτάσω. Προχωράω.
0: Throwback.
1: Throwback. Πέρσι τέτοια μέρα τρώγαμε γλυκά πάλι.
0: Καθόλου παράξενο. Λογικά, ναι.
1: Καθόλου παράξενο.
0: Περνάει κάποια μέρα που δεν τρώμε εδώ πέρα.
1: Α, μπράβο.
0: Throwback.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σιγά παιδί μου, ένα νερό ρε παιδιά.
0: Να πιω λίγο καφέ. Τον Μιχάλη τον Κοσλιόπουλο είχαμε και παρεπιπτόντως συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έχασε τον πεθερό του ο κύριος Κοσλιόπουλος.
1: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, συλληπιτήρια. Τι συζητούσαμε πέρυσι με τον Μιχάλη. Οικόπεδα σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Για αυτή την υπόθεση συζητούσαμε με τον Μιχάλη. Ζητούμε η ζώνη Γ να παραμείνει εντός
1: του οικισμού. Ήταν ένα μεγάλο μπέρδεμα. Δεν ξέρω αν βρήκαμε άκρη ακόμα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Όπως επίσης και για εξοικονομώ μιλούσαμε, κλασικά τα ξέρετε όλα αυτά που γίνονται. Είχαμε τον κύριο Μεγκούδη. Η Αρμονία για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων διοργανώνει δράση με το Μουσείο Διπατολογίας. Οι φορεσιές που θυμάμαι, πάρα πολύ ωραία δράση. Τον κύριο Παναγιώτου είχαμε για την ημερίδα Η Παιδεία στα Μέσα. Και τον κύριο Θωμά Μόσχο. Θέλουν να. Είχε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Θέλουν να βγάλουν τα νερά μολυσμένα για να τα χρησιμοποιήσουν στην ψήξη των μπαταριών στα data centers. Θυμάστε την υπόθεση με τα μολυσμένα,
1: μπράβο,
0: υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Νερά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν. Τρώσε άλλο ένα τώρα, πώς είσαι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι άλλο.
0: Όχι.

0: βλέπω και πίτσα, μπύρα, καλομήρα. Α, τώρα το βλέπω. 10 και 39 το έστειλε ο Σέπα στο μήνυμα.
1: Α, για το τι βλέπουμε, τι τρώμε, το βλέπουμε Eurovision.
0: Μπράβο, λέγαμε. Τότε λέγαμε για το Eurovision, παιδιά.
1: Ε, ναι, πίτσα, μπύρα πάει Eurovision.
0: Α, πίτσα, μπύρα, καλομήρα. Μπράβο, Σέμπα, μπράβο, Σέμπα.
1: Λέει Σούπε. Ότι σήμερα στον ημιτελικό
0: ναι.
1: θα κάνουν εμφάνιση οι Lordi.
0: Οχ, τα τέρατα.
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Hard Rock Hallelujah, άμα.
1: Δεν του έχουμε δει για πολλά
0: οι
1: χρόνια.
0: Οι νικητές της Eurovision της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Το 2006.
0: 2006 ήτανε.
1: 2006, ναι.
0: 6, σίγουρα.
1: Ναι, ήταν οι νικητές στα 50 χρόνια του Eurovision. Ελπίζουμε στα 70 που είναι φέτος να κερδίσει η Ελλάδα. Γκρις.
0: Έλα ρε, έχει εμπιστοσύνη. Μιλάμε για ταλέντα τώρα εδώ πέρα και θα τα πάρει όλα. Λοιπόν,
1: μέσα στη Marvel θα πάω εγώ τώρα.
0: Πάντως, θέλετε... παιδιά, να ετοιμάζεστε,
1: ναι.
0: το λέμε αυτό, να δείτε και λίγο Κύπρο απόψε. Καλό ναι. είναι να δείτε και λίγο Κύπρο.
1: Τζολά, τζολά.
0: Τζολά, τζολά.
1: Τζάλα.
0: Τζάλα. Μήπως, Έλενα, να.
1: Βάλε λίγο τζάλα.
0: Να βάλω λίγο τζάλα.
1: Μόνο εγώ πηγαίνω μέσα στη Marvel, γιατί με έκοψε πάλι. Και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας, στο Messi Marvel τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messi Play για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται κάθε Πέμπτη, 10.30 με 11.30. Να, και σήμερα είχαμε το τμήμα μας. Και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν φυσικά και πακέτα συμμετοχής. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πακέτα όπως τα θέλετε εσείς. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, μπορείτε να μας καλείτε στο 2467-024-6453 για να κλείσετε τη θέση σας για το Messi Play πριν συμπληρωθούν τα τμήματα.

0: Μπορεί να συζητάν.
1: Όχι, δεν το θεωρώ απαραίτητο αυτό που.
0: Μπορεί να συζητάν όμως και. Γιατί εδώ τώρα μια και θα ακούσουμε για την συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη είναι μια πολύ εντυπωσιακή επίσης τραγουδίστρια, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Παίζει πάντα ρόλο και η εμφάνιση. Δεν παίζει αυτά τα πράγματα. Δεν εκφράζουν τα αγόρια μια.
1: Όχι μόνο στα αγόρια και στα αγόρια.
0: Εσείς τα βλέπετε
1: κορίτσια.
0: Με μισό μάτι μετά.
1: Eurovision είναι άλλωστε.
0: Πώς?
1: Είναι Eurovision άλλωστε.
0: Eurovision, ακριβώς.
1: Το θέαμα.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: όταν
1: θες.
0: Είστε τώρα η παρέα.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται η Αντιγόνη να τραγουδίστηκε. Και λέει το αγόρι.
1: Ναι.
0: Στην παρέα που είστε. Όπω, τι ωραίο κορίτσι. Εσείς το κοιτάτε το αγόρι σας
1: μισό ματί. Εγώ η Νικολέτα και η Χαρούλα.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι ειλικρινά εγώ η Νικολέτα και η Χαρούλα.
0: Λέω γενικώς, ρε παιδί μου, δεν λέω τώρα για σένα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια.
0: Δηλαδή, αν εκφράζουν, λέω, τα αγόρια μια ωραία άποψη για ένα ωραίο κορίτσι.
1: Εντάξει, άμα είναι ωραίο όντως το κορίτσι, λέμε και εμείς συμφωνούμε.
0: Συμφωνείτε, αλλά λέτε τώρα το είπε όμως. Το είπε, κοίτα να δεις, το κρατάς αυτό μετά.
1: Εγώ το πολύ πολύ να πω, θες να γίνω κι εγώ έτσι.
0: Αλλά τέτοια ωραία πράγματα εσύ. Μάλιστα. Η Αντιγόνη όμως είναι καλή, εκ των πραγμάτων νομίζω.
1: Εκ των πραγμάτων είναι πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Αλλά θα ρωτούσε, θες να γίνω κι εγώ έτσι. Θα έλεγα, ναι, πολύ ωραία. Θες να γίνω κι εγώ έτσι.
0: Λοιπόν, απευθύνομαι στον Δαμιανό.
1: Ναι.
0: Απευθύνομαι στον Σπάιρους.
1: Και στο Γιάννη.
0: Και στο Γιάννη.
1: Ο Γιάννης είναι ο πιο.
0: Μη βγάλετε άχνα.
1: Ο Γιάννης είναι. Σε αυτό είναι μαέστρος.
0: Μη βγάλετε άχνα όταν
1: ξέρει,
0: θα εμφανιστεί η Αντιγόνη.
1: Ξέρει που πρέπει να απαντήσει και που δεν πρέπει να. Ο Γιάννης είναι καθηγητής σε αυτό.
0: Δηλαδή πάλι καλά που είμαστε ραδιόφωνο και θα ακούσουμε μόνο τη θεσπέσια φωνή της και δεν θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα της προσόντα. Για ακούστε εδώ. Οπα.

0: μ' αρέσει.
1: Μ'
0: αρέσει. Όταν λέει κούνα το κορμί σου, είναι ουσιαστικά προσταγή να το κουνήσεις.

0: Ελλάδα ψηφίζει Κύπρο φέτος.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Σας το τσεφίαμε.
0: Μετέφραζε μας Έλληνα.
2: Σας το τσεφίαμε.
0: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
2: Φτιάχτω και πήγαμε.
0: Α, μπράβο, ωραία. Κι ας τους να λαλούν, κι ας τους να λένε,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: τώρα νομίζω ότι θα περάσει για πλάκα στο τελικό, καλά, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα.
1: Όχι, δεν
0: τίθεται. Και νομίζω μπορεί να είναι στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος. Έχω και γραμμούλα για να μας πούν την άποψη τα παιδιά. Γεια σας.
1: Δεν έχω.
0: Α, δεν έχουμε την άποψη. Οπότε πρέπει να πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας, Χελένα.
1: Ναι.
0: Φωνάρα η Αντιγόνη, φωνάρα παιδιά. Πού και να τη δείτε κιόλας. Τζάλα.
1: Λοιπόν,
0: τι ώρα παίζει η Κύπρος απόψε?
1: 10 η ώρα είναι ο ημιτελικός.
0: Ναι, τη σειρά έχει για
1: δεν
0: να
1: ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω προς τη μέση είναι, αν θυμάμαι
0: προς
1: καλά.
0: Προς τη μέση, α, προς τη μέση.
1: Λοιπόν,
0: θα υπολογίσετε 3 λεπτά το κάθε τραγούδι, συν κάτι που λέει και ο

0: Καπουτσίτες είχε ενδιάμεσα.
1: Τα βρήκε, την έβγαλε την ώρα.
0: Πώς θα τη βγάλω την ώρα.
1: Λοιπόν, να πάω λίγο Αγκίστρι πριν πάμε στο διαφημιστικό. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, να απολαύσουμε τις ψαρούκλες μας φρεσκότατες πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα. Τα δημιουργικά πιάτα τα είπα, ε.
0: Μόνο τα είπες.
1: Τα καινούργια πιάτα ήθελα να πω που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για εμάς, μέσα στα οποία είναι και δημιουργικά πιάτα, όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξηφία, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την υπέροχη εξυπηρέτησή τους, να απολαύσουμε το καταπληκτικό περιβάλλον, την αυλή μας σιγά σιγά τώρα που ανοίγει και ο καιρός και την καλή μας την παρέα. Και delivery όμως. Δεν είπα διεύθυνση. Τι, μου έχει πάρει τα μυαλά η Αντιγόνη και εμένα, φαντάζομαι.
0: Τι λες, ρε Έλενα.
1: Λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery όμως να έρθουν όλα στο σπίτι σας μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. 29747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός θα σας προσφέρουμε το καλύτερο. Τώρα θερμοκρασία.
0: Ναι, βιάζεται ο σκηνοθέτης να παίξουμε θερμοκρασία. Τι θερμοκρασία
1: έχουμε, κύριε. Και αυτός με τον τζάλα.
0: Ναι, έχει πάθει σύγχυση.
1: Ανέβηκε η θερμοκρασία του.
0: Τι θερμοκρασία, πόσο ανέβηκε μετά την. Πώς την είπαμε,
1: Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη θερμοκρασία στην Καστοριά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Α, παιδιά. 21 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81%. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
6: Και λίγο Bad Bunny,
0: επιτέλους. Bad Bunny, βεβαίως, παιδιά, αμέσως τώρα. Το ζητήσατε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
6: Ναι.
0: Bad Bunny, κορυφαίος. Και θέλω να πω ένα μπράβο μέσα από την καρδιά μου στα παιδιά των Special Olympics. Επέστρεψαν στην Καστοριά με μετάλλια και χαμόγελα. Τους στέλνουμε την αγάπη μας. Είναι η δύναμή τους τέτοια που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί ούτε καν να πλησιάσει. Μπράβο στα παιδιά.
6: Καλά, αγαπάμε όλα τα παιδιά, αλλά και ο Οδυσσέας μας πάλι που έφερε μετάλλια. Εντάξει, έχουμε και αδυναμίες κι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Έβγαλαν και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με την επιστροφή μπροστά από τα City Center Cinema στο εμπορικό κέντρο. Μπράβο σε όλους και πάντοτε να έχουμε, να διαβάζουμε και να. Πώς να το πω. Να λέμε τέτοια ωραία νέα. Συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι, να υπενθυμίσω. Και εμείς σαν Καστοριά είχαμε παιδιά στον Στίβο, στο κανόε καγιάκ, στο μπάσκετ και το μπότσε, να το λέω σωστά, που δεν το

0: Μπράβο λοιπόν στα παιδιά, συνεχίστε έτσι δύναμη για όλη σας τη ζωή. Η μεγαλύτερη νίκη, όπως διαβάζω και ένα σχόλιο εδώ, βρίσκεται πάντα στο χαμόγελο, στη συμμετοχή και στη δύναμη έτσι να συνεχίζει. Μπράβο στα παιδιά, στους προπονητές, στους συνοδούς, στις εθελοντές, στις οικογένειές τους που στηρίζουν καθημερινά το τοπικό πρόγραμμα των Special Olympics στην Καστοριά. Και μαζί μας πάντα, Χελένα.
1: Κουβώντας μάλιστα και θα πάμε για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου. Η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος. Μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Μην μας φάνε τα κουνούπια και μύγες τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και θέσεις εργασίας στα κουφώματα Σμάλης. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κούφων με απαιτούμενα προσόντα. Διάθεση για εργασία φυσικά και συνέπεια. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επίσης θα εκτιμηθεί. Και δίπλωμα οδήγησης και αυτό επιθυμητό. Είτε από κοντά Γράμμου 219, είτε 81-944 και για τη θέση εργασίας.
0: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς.
1: Ναι, παιδιά, μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή. Θέλουμε
1: δυνατό
0: ο εμπορικός κόσμος
1: του
0: νομού, της πόλης, να δώσει δυναμικό παρόν στα γραφεία του συλλόγου. 5 λεπτά και φεύγεται από το μαγαζί και τώρα που σχολάν για μεσημεράκι τα...
1: Ναι, σωστά.
0: Κλείνουμε λίγο να πάμε να φάμε. Λίγο για να
1: πριν πάτε να φάτε,
0: Πριν πάτε να φάτε τώρα εσείς που κλείνετε. Εσύ σε βλέπω τώρα που κλείνεις. Σε βλέπω.
1: Σκουπίζεις.
0: Πάμε να κλείνεις και το ράδιο τώρα. Λοιπόν,
1: μην το κλείσεις ακόμα.
0: Και ανοιχτό, μωρέ,
1: έχουμε διαγώνισμα.
0: Πήγαινε να ψηφίσει πρώτα στον πεζόδρομο τη Κολοκοτρώνη, στον δεύτερο όροφο νομίζω είναι τα γραφεία.
1: Ναι, πάνω από το φαρμακείο.
0: Ψηφίζεις, φεύγεις για να έχουμε αύριο με το καλό στην εκπομπή μας.
1: Τον νέο πρόεδρο.
0: Το νέο πρόεδρο ίσως δύσκολο να τον έχουμε, γιατί θα έχουμε πρώτα αυτούς που έχουν εκλεγεί. Και μετά συγκροτούνται.
1: Σωστά.
0: Αλλά να δούμε.
1: Κάτι θα ξέρουμε ποιος θα είναι. Λοιπόν, πάμε και αβοκάντο.
0: Αβοκάντο.
1: Να πάμε αβοκάντο φυσικά για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο, αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, για τους φυσικούς μας χυμούς που τους κάνουν τα παιδιά, τέλεια συσκευασμένοι με πολλά φρούτα και συνδυασμούς φρούτων, οι φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας και έχουμε και καινούριο σνακ, chia pudding λέγεται, να το δοκιμάσετε. Τα ginger shots, δεν ξεχνάμε τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και τη θωράκιση. Δεν ξεχνάμε και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα ένα προς ένα που αξίζουν την προσοχή μας όταν θα πηγαίνετε για τα υπόλοιπα. Ρίξτε και μία ματιά στα υπόλοιπα προϊόντα. Νομίζω ότι θα βρείτε διαμαντάκια εκεί πέρα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Μου στέλνουν ένα πολύ ωραίο. Τα έλεγε ο Πάτερ Κλεωμένης για το Final Four και το Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν δεν μπορώ να το βάλω γιατί έχει μια λέξη μέσα η οποία δεν πρέπει να ακουστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πετυχημένο από αυτά που λέει ο Πάτερ Κλεωμένης. Αναζητήστε το, παιδιά. Στο Ninja TV θα το βρείτε.
1: Ninja TV,
0: στο Ninja TV. Θέλω να το βρεις, Έλληνα. Ninja TV. Ανέβηκε πριν από λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω, και γίνεται viral.
1: Και εμένα μου στέλνουν από Τσίλι Καφενείο.
0: Τσίλι Καφενείο, και εκεί παίζει ωραία, ναι.
1: Μου στέλνουν μια σκηνή από το Είσαι το Τέρι μου.
0: Α?
1: Που έχουν αλλάξει τα πρόσωπα και έχουν βάλει τον κύριο Αταμάν και τον κύριο Μπαρτζόκα. Να κοροϊδεύει ο κύριος Μπαρτζόκα τον κύριο Αταμάν και να του αφιερώνει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Κατάλαβες τώρα τι κάνουνε.
0: Έχουν βγει σκητσογραφίες με τον Γιαννακόπουλο να έχει μόλις καθαρίσει το ΆΚΑ και να λέει στον Μπαρτζόκα να του παραδίδει τα κλειδιά, έτοιμο λέει και τα λοιπά, πλημμένο και τα λοιπά, να κάνετε check-in, να κάνετε check-in, μη χειρότερα.
2: Ακαμάν! Ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να ζήσει το Final Four. Στο Final Four ο Γιαννακόπουλος θα πάρει την
1: Παναγία μου.
2: Τον πράκτορα, τον Αταμάν και τον άλλο τον παίκτη, τον Οσμάν και όλους τους Τούρκους.
0: Ω Παναγία μου.
1: Δεν το θέλει πολύ τον Παναθηναϊκό ο Πατήρ Κλεωμένης.
0: Ρε Πατήρ Κλεωμένη, είχε βγάλει και το βίντεο έξω από τη λεωφόρο. Το ναό του Σατανά.
1: Πράσινος Θεός, φωνάζουν πράσινος Θεός.
0: Μη χειρότερο. Κάτι έχεις μαζί μας, Πατήρ Κλεωμένη. Δηλαδή, Πατήρ Κλεωμένη, σε παρακαλώ δηλαδή. Έχεις κάτι μαζί μας.
1: Γιατί δεν, έχει, δηλαδή. Γιατί δεν έχει και με τους υπόλοιπους, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι χειρότερο τον Πάτερ. Ο Πάτερ Κλεωμένη λες και έχει
1: μόνο τον Παναθηναϊκό,
0: φίλε. Έχει μονή.
1: Λοιπόν, πάμε φροντίζω για να πάμε και διαγώνισμα σιγά σιγά. Πάμε.
0: Είναι δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνε, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά όμως υψηλό επίπεδο. 2-4-67-50-61-91 69-59-22-41-11 είναι τηλέφωνα πραγματικά που πρέπει να τα έχετε πάντοτε μαζί σας. Διαγωνισμά.
1: Διαγωνισμά.
0: Όχι, όχι,
1: δεν είπαμε γιορτές, γενέθλια σήμερα, τίποτα, ε. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα γιορτάζουν,
0: κάτσε, ρε,
1: σήμερα.
0: Γιορτάζουν σήμερα.
1: Ούτε γενέθλια είπαμε, ούτε γιορτή.
0: Oh. Κάτσε, γιορτάζει ο Αριστοτέλης.
1: Ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά και στον ακροατή μας τον Αριστοτέλη,
1: ναι,
0: που είχε στείλει νωρίτερα και μήνυμα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τέλης Θεράπων, ο Άι Θεράπων,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκη η εκκλησία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο Άι Θεράποντας.
1: Ναι.
0: Αυτό το θυμάμαι, τον Άι Θεράποντα. Κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Άι Θεράπων κοντά στην κάτω τουμπά, κάπου. Ή κάνω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Άι Θεράποντας, πού είναι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Κάπου εκεί κάτω τουμπά, νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου κάτω τούμπα πρέπει να είναι ο Θεράπων. Ισιδώρα, δώρα. Ισίδωρος γιορτάζει σήμερα ο Ισίδωρος.
1: Δεν ξέρω με τον Ισίδωρο.
0: Αλήθεια. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Με την ευχαίρεια να πω και γενέθλια.
1: Ναι.
0: Α, Λενά, συγγνώμη.
1: Σήμερα τη γλίτωσα, τη σκαπούλερα.
0: Για να δω ποιοι είναι. Η Ράνια, ο Γιάννης έχει γενέθλια, ο Παναγιώτης, ο Βασίλης, ο Θόδωρος, η Αθηνά. Η Μαρινέλα, Μαρινέλα, πάρα πολύ ωραίο, ο Παναγιώτης, η Γιώτα, ο Νίκος ο Κάκος, ο Νίκος ο Κάκος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Νίκος ο Κάκος, ο εξής, ο υποψήφιος με τη Λατινοπούλου. Ρε Νικόλα μου, Νίκος Κάκος και όμως ναι κυρίες και κύριοι, ο γνωστός εξής, έχει γενέθλια σήμερα. Γεια σου Νικόλα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Ντίνα, τον Ντινάκι έχει. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος Τσακ Κυρίδης. Ο Μάνος ο Συνόπουλος έχει επίσης γενέθλια
1: σήμερα.
0: Χρόνια
1: πολλά, Μάνο.
0: Χρόνια πολλά σε όλα αυτά τα παιδιά. Να μεγαλώνετε πάντα, πάντα, πάντα με υγεία. 936 Καστόρια. Καστόρια, εδώ είμαστε.
1: Όχι, μου στείλε email και το ταμείο μας, φάδερ.
0: Τι έγινε?
1: Το ταμείο μας.
0: Ποιο ταμείο μας?
1: Ο ΕΔΟΕΑΠ.
0: Τι μας έστειλε?
1: Τι μου λέει? Με έχει καταλάβει και αυτός ότι είμαστε για σύνταξη. Μας έχει πάρει πρέφα.
0: Το εδώ,
1: Επίδομα το... έως και, για έως και 15 λουτροθεραπείες ετησίως μας στέλνει.
0: Είδες ρε το ταμείο του δημοσιογράφου. Τώρα αυτό το έστειλε σε σένα.
1: Σε μένα το έστειλε, με κατάλαβε.
0: Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Θα πάω για τα λουτρά μου κι εγώ.
0: Και πού θα πας, πού σε τι σε δίνει?
1: Στην Αμουδάρα θα πάω. Μου καλύπτει 15 ευρώ αναλούση.
0: Βλέπετε,
1: αναλούσει.
0: Παιδιά, βλέπετε τι καλύπτει το ταμείο μας το δημοσιογράφου. Πώς το είπες για ξαπεστό?
1: Επίδομα για έως και 15 λούτρο θεραπείες ετησίως.
0: Οπα.
1: Για ασφαλισμένους του, καλύπτοντας το ποσό των 15 ευρώ αναλούσει.
0: Δηλαδή συνολικά.
1: Εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένες
0: δομές. Πόσα λουσίματα θα κάνεις?
1: Σου λέει 15 λούτρο θεραπείες.
0: Και σου δίνει για τα 15 πόσα?
1: 15 ευρώ αναλούσει.
0: Δηλαδή 15 επί 15 είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό ποσό.
0: Πού να πάει να κάνει λούση?
1: Προκειμένου να γίνει έναρξη θεραπεία ο ασφαλισμένο, θα πρέπει να προσκομίσετε τέλο πάντων. Αν πρέπει να πάω και γνωμάτευση όμω του θεράποντος γιατρού, πρέπει ένα να με βρει εγκατεμένη.
0: Κοίταξε. Ή θα πα αμουδάρα.
1: Εκεί μα βλέπω να κάνουμε διακοπέ με έτσι.
0: Α, ή θα πα αδαμιανέ, ετοιμάσου για διψό.
1: Ή αμουδάρα για διψό.
0: Να μοιραστείτε τα λουσίματα.
1: Τι λούσει. Τάσαμε σε αυτή την ηλικία.
0: Να ρε, κάτω τούμπα είναι. Μπράβο ρε στο τέλει. Χρόνια πολλά, Αριστοτέλη.
1: Χρόνια πολλά, Αριστοτέλη.
0: Γιατί είχε και πανηγύρι χθες. Αυτά χάνω. Αυτά χάνω. Γι' αυτό είχα πει στη σύνταξη: εγώ πάω στη Θεσσαλονίκη κτλ. Θα δούμε τώρα. Να θεωρούνται σχέδια.
1: Τώρα στέλνει και η άλλη Γαβρίνα τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Την ξεσήκωσες από την Αθήνα. Στέλνει αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωση για αυτή την ομαδάρα και τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Θα έρθει μέσα στο ΟΑΚΑ.
0: Θαύμασα.
1: Δεν σα το δίνουμε το ΟΑΚΑ.
0: Θαύμασα αγάπη με την τούρτα. Να ξέρει.
1: Να φωνάει συνθήματα. Να φωνάει συνθήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό.
1: Φεύγει κιόλας αύριο. Καλό ταξίδι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε και η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία είναι σήμερα. 1796. Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης. 1937 ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από γεγονότα. Πριν σε πάω τώρα διαγώνισμα, θα σε πάω σε κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή.
1: Άλλαξες στρώμα ή ακόμα να αλλάξεις στρώμα?
0: Κατάλαβα που θα με πας. Θα με πας στην Επιπλοκύρου.
1: Άλλαξες στρώμα.
0: Περίμενα την ευκαιρία, γιατί τώρα η Επιπλοκύρου δίνει, προσέξτε, τα εκθεσιακά της στρώματα Media με 60% έκπτωση και τα κρεβάτια Media στο 50%. Τα παίρνουμε πακέτο αν γουστάρουμε και συμφέρει πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, μην αργείτε όμως, γιατί τα εκθεσιακά είναι περιορισμένα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό τα λέμε και εκθεσιακά. Είναι ό,τι έχουμε στην έκθεση αυτή.
1: Άρα έχουμε 60% στα κρεβάτια, 50%, συγγνώμη, 60% στα στρώματα, 50% στα κρεβάτια.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και τη σειρά Black Optimum, που είναι η κορυφαία σειρά της Media, στρωμέκπτωση 40%.
0: Και αν θέλουμε για Advance.
1: Αν θέλεις Advance, το Advance Live, και αυτό από τις κορυφαίες σειρές, ξεκινάει από 562 ευρώ μαζί με το κάλυμα.
0: Το ξέρω.
1: Και πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% να τα έχεις και αυτά για όλο το σπίτι και να είσαι κομπλέ.
0: Κομπλέ είμαστε, έτσι κι αλλιώς στην Επιπλοκύρου. Φύγαμε για Επιπλοκύρου τώρα.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Επιπλοκύρου, δεν χάνονται προσφορές ποτέ.
0: Πώς θα γίνει.
1: Στήριξη μάστορα, παίξ τα χέρια λίγο.
0: Παίξ τα χέρια. Εμείς οι μάστοροι, παιδιά. Εμείς οι μάστοροι θέλουμε ένα μαγαζί. Μας λείπει κάτι. Να πάρω. Μάριε, το έχουμε, το έχουμε. Έφυγα, παίρνω στήριξη, το παίρνω και συνεχίζω τη δουλειά μου. Χιλιάδες προϊόντα στο τεχνικό πολυκατάστημα. Στήριξη στο εμπορικό κέντρο Σιδήρου για ό,τι χρειαζόμαστε να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, Caterpillar. Πολλές εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων. Ηλεκτροκολλήσεις, ήδη συγκόλλησης. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών. Ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά. Εξαρτήματα, βρύς όλων των τύπων. Βάφουμε τώρα, είναι καλοκαίρι. Κόλλες και χρώματα από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κύπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
1: Ωραία, κουκλάρες μου, να σας πάω και εγώ μια βόλτα αγορά τώρα. Να λίγο πριν κλείσουν τα μαγαζιά και ξανανοίξουν το απόγευμα. Ωραία μέρα έχει σήμερα για αγορά. Εμείς θα βγούμε μια βόλτα αγορά σήμερα. Γιατί στο Γιορλόγκα έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη συλλογή μας. Έχουν έρθει τα μπλουζάκια μας τα πιο λεπτά. Έχουν έρθει τα πουκαμισάκια μας τα ωραία. Έχουν έρθει τα φορεματάκια μας για την άνοιξη. Έχουν έρθει τα τζιν μας τα παντελόνια. Οι παντελόνες μας. Έχουν έρθει και τα πανοφόρια, παιδιά, τα ανοιξιάτικα. Φοβερές επιλογές έχουν κάνει τα κορίτσια φέτος. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Τέλεια χρώματα, τέλεια σχέδια. Εννοείται σε όλα τα μεγέθη τα ρούχα μας. Θα βρείτε ρούχα από τα πιο μικρά μας, πιο μικρόσωμα κορίτσια, μέχρι τα πιο ζουμερά μου κορίτσια. Θα βρείτε μεγέθη για όλες. Και μείον 20% σε όλα τα ανοιξιάτικα πανωφόρια για αυτή την εβδομάδα και μόνο. Η προσφορά ισχύει για τα πανωφόρια τα ανοιξιάτικα αυτή την εβδομάδα, μέχρι και το Σάββατο για το φυσικό κατάστημα, στο e-shop μέχρι και την Κυριακή. Μείον 20% σε όλα τα καινούργια ανοιξιάτικα πανωφόρια. Και τα φορέματα βέβαια για γάμους και βαφτίσεις, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γερλούκ, να διαλέγετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Φορέματα για όλα τα στυλ, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, σίγουρα θα νιώθετε κουκλάρες μέσα σε αυτό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο, ανοιξιάτικο και εκπτωτικό Γερλούκ και γερλούκ.gr.
0: Και βλέπω ότι έρχονται τα ονόματα να παίζουν γύρω από το νέο πρόσωπο που θα ηγείται του Παναθηναϊκού στο προπονητικό τίμη, Ελενάκη. Γιατί τον Αταμάν τον διώξαμε.
1: Α, στο μπάσκετ. Κάτσε ρε να φύγει πρώτα ο άνθρωπος.
0: Εδώ άρχισε να εμφανίζεται ο Μπράντοβιτς, η Τούδης, Σφερόπουλος. Εγώ θα προτιμούσα τον Γιασικεβίτσιους, παιδιά. Το Σάρα.
1: Γιασικεβίτσιους.
0: Το Σάρα.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει και γυναίκα Ελληνίδα. Βεβαίως. Δικό μας παιδί πια. Και Παναθηναϊκός. Γνήσιος.
1: Γεννήσεις.
0: Πάμε.
1: 1771. Ρόμπερτ Όουεν.
0: Ρόμπερτ Όουεν.
1: Oh yes.
0: Όουεν.
1: Όουνε.
0: Όουεν δε, δύσκολο. Όουεν Ρόμπερτ.
1: Ουαλός. Επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
0: Μάλιστα. Ουτοπικών σοσιαλιστών. Ναι. Τι λέτε, υπάρχει τέτοια ομάδα ουτοπικών σοσιαλιστών, Παναγία μου.
1: 1900...
0: Ποιος να νίκει άραγε σε αυτή την ομάδα από τις Έλληνες, ουτοπικούς σοσιαλιστές.
1: Όλοι. Ουτοπικοί όμως. 1969, Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, Κέιτ Μπλάνσετ είναι πανέμορφη ηθοποιός φυσικά.
1: Αυστραλοαμερικανίδα.
0: Αυστραλοαμερικανίδα, έτσι.
1: 1984, Μαρκ Ζούκεμπεργκ.
0: Αυτό είναι εύκολο. Όλη τη μέρα στα Facebook δεν είστε. Αυτό το παλικάρι τα παίρνει όλα. Εσείς βλέπετε εκεί πέρα και γράφετε και τα λοιπά, βγάζετε το άκτη σας. Αλλά ο Μάρκος, ο Ζάκεμπεργκ τα παίρνει όλα.
1: Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ακριβώς που δημιούργησε το Facebook.
0: Βεβαίως.
1: Καλά τα πας. Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα τα πας ακόμα καλύτερα. Δηλαδή θα θεωρώ σήμερα πας για καλό βαθμό.
0: Ναι.
1: Πριν συνεχίσουμε όμως, δεν μας λες και για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που έχει ετοιμάσει για μαθητές, ναι, και όχι μόνο.
0: Είναι το φροντιστήριο Εχμή.
1: Η Εχμή, ακριβώς.
0: Επειδή πλησιάζουμε παιδιά προς τις. Πες το.
1: Στις
0: Πανελλήνες.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Υπάρχει μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού από το φροντιστήριο ΕΧΜΗ αυτό το Σάββατο, 16 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Κάλμα. Καλό είναι να πάνε και οι γονείς, να πάνε και παιδιά. Τι θα πούμε? Θα πούμε για τις σχολές, τις σπουδές και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αυτό να το έχουμε υπόψη με ομιλητή τον κύριο Ταουσάνη, τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, που είναι συγγραφέας και σύμβουλος σταδιοδρομίας και που θα προσπαθήσουμε αύριο. Ή τον κύριο Ταουσάνη, τα παιδιά από την Εχμή, κάποιος να είναι μαζί μας για να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Ωραία. Okay. Τέλεια.
0: Αυτά.
1: Πάω και στη σύμπλευση τότε. Εγώ, αφού έχω λίγο χρόνο. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 85 55. Και μιας και σήμερα η μέρα ήταν αφιερωμένη στο γέρμα, πού αλλού να πάμε?
0: Γέρμας Φάρμ.
1: Γέρμας Φάρμ να πάμε.
0: Να πάμε Γέρμας Φάρμ γιατί Σανάτσιος και εκεί. Αλασάκης. Κανάς ξάδερφος μπορεί να είναι.
1: Σίγουρα.
0: Δυνατός τον άκουσα πολύ σήμερα. Πάμε λοιπόν Γέρμας Φάρμ. Η πρώτη ποιότητα είναι πάντοτε εδώ. Είναι πάντοτε εδώ για να δίνει στην κάθε μέρα μας νοστιμιά και φυσικά τα Σαββατοκύριακά μας ψησίματα να ψήνουμε, να γίνεται ντουμπάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός και εγώ να φέρνω τα καναντέρ να φέρνω. Να σβήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρμ.
1: Φέρτο.
0: Κοίταξε. Είσαι, εγώ επιμένω. Εσύ λες για πίτσα,
1: εσύ
0: μπύρα και καλομήρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι Δαβίδ, Σπάιρους και Γιάννης πρέπει να πιάσουν μπαλκόνι με προϊόντα Γέρμας Φάρμ.
1: Έχουμε,
0: να
1: μας
0: τιμήσουν το Σάββατο
1: το Eurovision. Μας είχαν περισσέψει από την Πρωτομαγιά.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Τότε ακόμα καλύτερα.
1: Λες,
0: μια χαρά, έτοιμοι είστε.
1: Να κάνουμε έτσι.
0: Και για τη Eurovision, παιδιά, Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύχη και μόνο Λεύχη 82-810.
1: Θάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: 1879, επαμεινώντας Δελιγιώργης.
0: Δελιγιώργης, κάτσε μισό λεπτάκι, αυτός ήταν παλιός πρωθυπουργός, πολιτικός.
1: Ναι, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Ούτε ο Μητσοτάκης να ήταν.
1: 1999, Φρανκ Σινάτρα.
0: Μητσοτάκης μέχρι που να σβήσει ο ήλιος, πάρει το χαμπάρι. Τι είπες?
1: 1998, Φρανκ Σινάτρα είπα.
0: Φρανκ Σινάτρα, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Για να βάλω και ένα Φρανκ Σινάτρα στο τελείωμα. Έτσι, ποιο θες να βάλω?
1: New York, New York, έχω ρεξιτά.
0: Όχι, θα βάλω το My Way. Πες το, συνέχισε. Ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδίστης φυσικά.
1: Και ηθοποιός.
0: Και ηθοποιός,
1: βέβαια. 2015, Riley King.
0: Riley King.
1: Ναι, αλλιώς είναι γνωστός βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά το κανονικό του είναι Riley King. Και όχι όπως τον ξέρουμε, King.
0: Δείτε λίγο πώς είναι γνωστός για να σου το πω εγώ.
1: Άμα σου πω πώς είναι γνωστός θα το βρεις κατευθείαν. Το λέει το όνομά του όμως.
0: King.
1: Ναι.
0: Απλά. BB King.
1: Ναι.
0: Ο BB King.
1: Ναι.
0: Τι να βάλω τώρα, Σινάτρα ή BB King?
1: Άστα,
0: τον τώρα. Άρχοντα του blues.
1: Ο Αμερικανός τρίλος του blues γνωστότερος ως BB King. BB King βρήκες, Φρανκ Σινάτρα βρήκες, επαμεινώντα Δελιγιώργη βρήκες, Ζούκερμπεργκ βρήκες, Μπλάνσετ βρήκες, δεν βρήκες μόνο τον Owen.
0: Ναι, αλήθεια ρε.
1: Εντάξει, 19.
0: Τι κομματάρα, παιδιά, ακούμε. Τι σας έχω για το τέλος. Αξεπέραστος, Φρανκ Σινάτρα. My Way. Much more than this. I did it my... Το έκανα με τον δικό μου τρόπο. Και το έκανε με τον δικό του τρόπο όντως. Πλησιάζουμε στο τέλος, να σας αφήσουμε.
1: Ναι, να πάμε και ό,τι κάνει στα Γκίκας Γιώργος φυσικά πριν το φινάλε. Διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Οπότε καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24-461. Α, παρασύρθηκα. Να πάμε λίγο, να πάμε και... Πού να σας πάω τώρα, να σας πάω στην 316, στη νέα εταιρεία που γνωρίσαμε πέρυσι και που εμπιστεύεστε για μελέτες και κατασκευές, με αξία και διάρκεια. Και ασχολείται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα σας φανούν πολύ ενδιαφέροντα, με εξοικονομώ φυσικά, με φωτοβολταϊκά, με θερμοκήπια, με αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε λοιπόν το μέλλον σου σήμερα με την 316. Το Γιώργο Αναστασιάδη και την ομάδα του τους βρίσκεται στον πεζόδρομο Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για ό,τι χρειάζεστε γύρω από αυτά τα πράγματα, τα πολύ πολύ καινοτόμα. 6955 677 888 και στο 6932 3079 09. Να σας πω ότι σήμερα, εκτός από τις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου που τα λέγαμε και νωρίτερα, που είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε από τη Φοιτητική Κινηματογραφική Λέσχη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο 1 του Πανεπιστημίου προβολή της ταινίας Περσέπολης. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία, εννοείται με δωρεάν είσοδο. Όσοι ενδιαφέρεστε, κάνουν πολύ ωραία πράγματα οι φοιτητές μας. Και έχουμε και θεατρική παράσταση σήμερα. Ένα ξύπνημα την Άνοιξη από το Καραβάνι, που είναι και αυτή φοιτητική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, σε συνεργασία με το Σπασμένο Ρόδι, θεατρική παράσταση στις 9.30 στο Ολύμπιον. Η παράσταση, από ό,τι είδα, δεν ενδείκνεται για παιδιά. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε και σε αυτές τις πολύ πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
0: Τέλεια, τελειώσαμε.
1: Με εκτέλ θα τελειώσουμε. Πιπι!
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού, όλα τα υπεραστικά μας δρομολόγια και φυσικά... με τον Κάστορα Tours πάμε και πολλή ώρα σε εκδρομές. Μάλιστα, σας πάμε και σε συναυλίες.
1: Σας πάμε Φέρι τον Ιούλιο, ναι. Να ξέρετε, με 7 ευρώ το άτομο. και Iron Maiden. 82-657 το τηλέφωνο
0: και
1: για να κλείσετε τη θέση.
0: Και πού δεν σας πάμε, Κάστορας Tours, έρχονται τα καλύτερα, έρχονται.
1: 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Έρχεται ο Μπουτζίκας.
1: New Music Show.
0: Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα μας, πρώτο Θεός αύριο Παρασκευή.
1: Με Eurovision Day. Γι' αυτό να ξεσκονίσετε τις γνώσεις στη Eurovision για να ζητάτε τραγούδια. Εμείς θα ετοιμάσουμε κάποια δηλαδή, αλλά περιμένουμε και τις δικές σας επιλογές.
0: Πολλά φιλιά από μένα και την Έλενα.
1: Oh, the boy.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: New Music Show. Εδώ τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Daddy Yankee, Rao Alejandro και την επιστροφή της Natalie Imbruglia. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Ava Max και Out of Your Mind.

νέο σύμβουλο για την Ava Max ήταν το Out of Your Mind στο New Music Show και πάω τώρα στον Daddy Yankee και την Sensi. Και τη συνεργασία του στο Echo, δημιουργώντας ένα ήχο που απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ της καραϊβικής και της λατινοαμερικάνικης μουσικής σκηνής. Την επιμέλεια του track την έχει αναλάβει ο Tiny και έχει σάμπλα από το Red and Black Light του Ibrahim Maalouf. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack και το FIFA World Cup 2026 και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: New Religion στο New Music Show και Patrocious Naked, οι οποίοι είναι οι masters της Feel Good Pop με το Looking for Something και τον Erden Jones. Μουσικά ακολουθεί το γνώριμο στυλ του project, χαλαρή, πιασάρικη pop που έχει ηλεκτρονική βάση και η μελωδία βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα φωνητικά του Erden Jones προσθέτουν ένα πιο indie τόνο στο τραγούδι, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Οι Naked συνεχίζουν τη μεγάλη παράδοση της Σουηδίας στην παραγωγή παγκόσμιου hits. Η φιλοσοφία τους είναι απλή. Αν δεν μπορείς να χορέψεις με τον demo στο στούντιο, τότε το τραγούδι δεν είναι έτοιμο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Buzica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey,

0: είναι το Let Me Be από Second Voice. Και αν παίζετε το νέο Sports 26, το παλιό καλό μας FIFA, σίγουρα το έχετε ήδη μάθει απ' έξω, αφού το Dando Vueltas είναι το lead track του επίσημου soundtrack, δίνοντας ιδανικά τη street football αναμετρήσεις στο Volta Mode. Αλλά η σύνδεση δεν σταματά εκεί. Καθώς το παγκόσμιο κύπελο διεξάγεται σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, ο Ράο Αλεχάνδρο έχει γίνει ο ανεπίσημος πρεσβευτής της διοργάνωσης. Ο Λατίνος τώρα ανακηρύχθηκε πρόσφατα ένας από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς από το περιοδικό Time στην κατηγορία Icons. Και για εσάς που αναρωτιέστε γιατί αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο τέλεια μέσα στο γήπεδο, η απάντηση είναι απλή. Ο Ράου ξέρει από μπάλα. Πριν το κερδίσει η μουσική, έπαιζε ημιεπαγγελματικά στο Πουέρτο Ρίκο και το όνειρό του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Τελικά δεν το εκπλήρωσε, αλλά έγινε τραγουδιστής. Νέο σύγκλι για τον Ράου Αλεχάνδρο έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: What's up guys, boy Ράου Αλεχάνδρο and you can listen to my new single, Ράου.

Alex Warren και Fever Dream στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016 όταν το One Dance του Drake σε συνεργασία με τον Wizkid και την Kyla ήταν το δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ του Views. Η παραγωγή έγινε μέσα σε μία εβδομάδα και το κυκλοφόρησαν αμέσως γιατί φοβήθηκαν μη διαρρεύσει. Παρόλο που ο Drake και η ομάδα του δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα πάει, το Dance Hall Anthem είχε εξαιρετική παρουσία στα charts. Στην Αγγλία έμεινε στο νούμερο 1 για 15 εβδομάδες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των

YouTube streams δεν επηρέασαν τα charts όπως η Αγγλία, καθώς όσοι ήθελαν να το ακούσουν αναγκάστηκαν να το κάνουν σε streaming υπηρεσίες όπως το Spotify και η Apple Music. Το One Dance λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά, Γερμανία και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου.
12: Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας.
11: Φυσικά στους 90.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Olivia Dean με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία. Ήταν το Man I Need και αλλάζω τώρα χώρα, πάω απέναντι στη Γαλλία και στον Elliot, ο οποίος είναι γεννημένος στο βορειοανατολικό μέρος της χώρας και κυκλοφόρησε το νέο του single On Subliaga. Το Θα Ξεχαστούμε, όπως είναι ο ελληνικός του τίτλος, μας θυμίζει γιατί η γαλλική pop έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να μας αγγίζει, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε λέξη. Ο Elliot, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του μέσα από το The Voice France, έγινε γρήγορα το αγαπημένο παιδί της γαλλικής indie pop σκηνής. Παρά την επιτυχία του στο talent show, κατάφερε να απομακρυνθεί από το τυπικό προφίλ των reality stars, χτίζοντας έτσι μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα βασισμένη στη σύνδεση και τους στίχους του. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Dirt και Truth to be Told στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Champao ήταν ένα group από την Μάλαγα της Ισπανίας γνωστό για τον ισπανικό chill ήχο του που συνδύαζε φλαμέγκο με την ηλεκτρονική μουσική. Το όνομά του συγκροτήματος προερχόταν από μια αυτοσχέδια μορφή σκηνή παραλίας που κατασκευάζεται ως μέσο προστασίας από τον άνεμο και τον ήλιο. Ξεκίνησαν να βγάζουν άλμπουμ στο 2002 και τρία χρόνια αργότερα γνώρισαν επιτυχία και σε άλλα κράτη με το single Poquito a Poco, το οποίο έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό hit και εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Όπτικα E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

Μπουτζίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Μαΐου 2014 οι Chainsmokers εμφανίστηκαν στο American Idol. Πού να ήξεραν ότι μετά από αυτήν την εμφάνισή τους η EDM σκηνή θα τους μισούσε. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα τεράστιο μουσικό show και πήραν μεγάλη προβολή, αλλά καλλιτέχνες όπως ο Deadmau5 και η Knife Party πόσταραν στο Twitter άσχημα σχόλια για αυτούς. Όλα αυτά έκαναν το project να δηλώσει ότι ήταν η χειρότερη κίνηση που έκαναν ποτέ. Αλλά η δημοτικότητά τους είχε ανέβει τόσο πολύ που οι επόμενες κυκλοφορίες τους γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Θυμόμαστε σήμερα το Don't Let Me Down στο New Music Show.

Εκεί είναι μια βαθιά προσωπική δουλειά που μας υπενθυμίζει ακριβώς γιατί την ερωτευτήκαμε εξ αρχής. Το πρώτο σύγκλι από το Algorithm είναι το Upside Down, το οποίο το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην ύπαιθρο της Αυστραλίας, τιμώντας τις ρίζες της και περιλαμβάνει πλάνα που έχουν τραβηχτεί με την κάμερα κυριολεκτικά ανάποδα, παίζοντας με τον τίτλο του τραγουδιού. Η Νάταλη παραδέχτηκε ότι το τραγούδι αυτό ήταν το πιο εύκολο που έγραψε ποτέ, καθώς η στίχη και η μελωδία βγήκαν αφίαστα κατά τη διάρκεια ενός πρωινού καφέ που έπινε στον κήπο της. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

το New Music Show σήμερα 5η 14 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Zerb και Rita Ora στο If It's Not Love. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία

0: Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει.

0: με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest, οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά φυσικά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.

0: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά ακούμε Αντένες 936.
1: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω, ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6. Την παθαίναμε και γεμίζαμε σφυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένας 96.
1: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: You know, I want your money.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.
2: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 2.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.